0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Άννα Βύση και μην νομίζετε ότι ακούω και Νίκο Χαλκούση, γιατί ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

0: 95,8. Τον ακούω όπου και να πάω.
1: Music Club.
0: Music Club.
1: Music Club.
0: Music Club. 105,8.

0: τα πήρε όλα.
1: Ναι.
0: Μαγιό αντιλιακό ραδιόφωνο.
1: Ναι, καλέ. Όλα.
0: Φύγαμε. Μαγιό αντιλιακό.

είπα κι εγώ για να ξεχαστώ. Να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Ως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ πήγα σε γυμναστήρια και σε χαμάμ. Καλοκαίρια πάντα τόσες ξανθές μελαχρινές, χαρούμενες και μελαγχολικές, πρασινομάτες ζωηρές, φρικαδέουσες τρέντι λαϊκές. Μα πού να βρω

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Ο πετεινός που είναι.
4: Ξυπνάμε με χαμόγελο.
5: Η καλημέρα ξεκινάει μόνο με Music Club.
3: Για να ξυπνήσεις το πρωί με κέφι. Music Club 105,8.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Calco Cretan Aluminium Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες. Σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Calco. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Calco. Θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816-008888. Calco. Κατασκευές χωρίς όρια.
2: Η ζωή δεν είναι τίποτε άλλο από συναισθήματα. Συναισθήματα που δημιουργούνται σε χώρους που νιώθεις ασφάλεια, άνεση, ανάγκη για δημιουργικότητα. Συναισθήματα που δημιουργεί η Ορφανός IFD. Μελέτη χώρου με ειδικά σχεδιαστικά προγράμματα που σας προσφέρουν εργονομικές προτάσεις. Εντυχιζόμενες χειροποίητες κουζίνες σε κλασικά και μοντέρνα σχέδια. Ντουλάπες και πόρτες στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε για σας έναν χώρο όπως τον είχατε ονειρευτεί. Ορφανός Interior Furniture Design. Λεωφόρος Παπαναστασίου 148. Τηλέφωνο 2810-325555. Βρείτε μας στο www.orfanosifd.gr, στο Facebook και στο Instagram. Ζήστε το συνέστημα μαζί μας.

0: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
1: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ. Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς, μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλος 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-035256. Καλλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
2: Γιώργο, θα μας βγάλεις για φαγητό?
3: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
4: Μα είναι βραδιά bowling.
3: Και ηλεκτρονικά μου έταξες.
4: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
5: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
4: Τεράστιοι χώροι με το πιο μοντέρνο παιδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες.
6: Από το 1960 φροντίζουμε την όρασή σας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Ποιότητα, αισθητική, εξυπηρέτηση. Μεγάλη γκάμα σε σκελετούς οράσεως και γυαλιών ηλίου. Ολοκληρωμένες σειρές και αποκλειστική διάθεση για το Ηράκλειο σε όλους τους επώνυμους οίκους. Καλοκαιρινού 33, Λιοντάρια, Αβέροφ 21 και στο www.markakis.gr. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Φροντίδα για την όραση από το 1960.
7: Από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Music Lab 105,8. Στο ίντερνετ musiclab.gr. Ραδιόφωνο όπως το θες. Σύμπ!

Αγαπημένοι φίλοι, ladies and gentlemen, αγαπημένοι ακροατές, μικροί μεγάλοι, ακόμα πιο μικροί και ακόμα πιο μεγάλοι, καλώς ήρθατε και πάλι εδώ στον Music Club, στους 105,8, εδώ που ακούς μόνο επιτυχίες, μεγάλο ραδιόφωνο, το ραδιόφωνο αλλιώς. 250 διαφορετικά σλόγγαν έχουμε εδώ που κάνουμε τα τραγούδια επιτυχίες, ανεβαίνουμε μαζί. 850 διαφορετικά radio σλόγγαν έχουμε. Παρόλα αυτά, κυρίες και κύριοι, κάθε μέρα βρίσκουμε κάτι καινούριο και λέμε, για σλόγγαν δηλαδή, εδώ στο πρώτο και μεγαλύτερο ραδιόφωνο της Κρήτης, εδώ στο Music Club στους 105,8. 07, 06 και 50 δευτερόλεπτα στην ώρα μας και σήμερα, ημέρα Πέμπτη. Καλημέρα, buongiorno, buongiorno, κόμεστα, κόμεστα, μπαίνε, μπαίνε, μπαίνε, βγαίνε. Κυρίες και κύριοι, 30 του μηνός, 30 Ιουλίου, ημέρα Πέμπτη, 2026. Θα περάσουμε μαγικά και σήμερα. Θα κουβεντιάσουμε, θα πούμε κουτσομπολιά, θα πούμε τα αστεία μας. Ξέρουμε τα σοβαρά μας, ξέρουμε τι γίνεται. Εννοείται ότι έχουμε στεναχωρηθεί. Απλά εδώ είναι άλλο το ύφος της εκπομπής. Κλείνει η παρένθεση. Θα δώσουμε δώρα, θα κάνουμε διαγωνισμούς και θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία μέχρι τις 11 το πρωί, για 4 ολόκληρες ώρες που θα είμαστε και σήμερα παρέα, σήμερα ημέρα Πέμπτη εδώ στο Music Club 105,8. Θα ξεκινήσουμε λίγο με ένα βύση για να ανέβουμε λίγο έτσι ψυχολογικά. Έχουμε ετοιμάσει και λίγο Στέφανο Κοργολή και λίγο Κωνσταντίνο Αργυρό, τις καμπάνες, οπότε μια χαρά την καλημέρα μας, good morning, μείνετε εδώ.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Ο Πετινός που είναι.
4: Ξυπνάμε με χαμόγελο.
5: Η καλημέρα ξεκινάει μόνο με Music Club.
3: Για να ξυπνήσεις το πρωί με κέφι. Music Club 105,8.
1: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, την καλημέρα μας, good morning. Εννοείται ότι μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο δικό μου το Instagram, αλλά και στο Instagram του σταθμού. Του σταθμού είναι το Music Club 105,8 στο Instagram. Για να στέλνετε τις καλημέρες σας, για να στέλνετε τις επιλογές σας, για να παίρνετε μέρος στους διαγωνισμούς. Κουτουλουπού, κουτουλουπού, κουτουλουπού κτλ, κτλ, κτλ, δηλαδή. Εννοείται ότι μπορείτε να στέλνετε και μηνύματα στο δικό μου το Instagram, στο DJ Παναγιώτης Μάρτης, Instagram, Facebook, TikTok, Messenger. Και στο Instagram μπορείτε να μου στείλετε μήνυμα για να βρούμε ημερομηνίες, να παίξουμε μουσική στη δικιά σας εκδήλωση, γάμος, βάπτιση, πάρτι, να το φτιάξουμε, να το κάνουμε πάρα πολύ ωραίο. Μια και ακούσαμε One, το μωρό μου, αυτό το Σάββατο έχω μια πάρα πολύ ωραία βάπτιση και θα είμαι παρέα με τους One. Ένα πολύ ωραίο project το οποίο έχουμε φτιάξει. Θα ανεβάσω και βιντεάκια σχετικά και φωτογραφίες κτλ. Όταν θα είναι η εκδήλωση, το Σάββατο δηλαδή, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης. Θα είμαι παρέα με τους Σουάν. Οπότε θα το ακούσω το τραγούδι και αυτό live και θα παίξουμε και εμείς μουσική σε μια πάρα πολύ ωραία βάπτιση. Βάπτιση που θα γίνει αυτό το Σάββατο. Λοιπόν, ημέρα Πέμπτη σήμερα, κυρίες και κύριοι. Ladies and gentlemen, την καλημέρα μας. Good morning, good morning. Πάντα εδώ ζωντανά, εδώ στο Music Club, στους 105,8, 30 του μηνός, 30 Ιουλίου. Μπαίνει σιγά σιγά και ο Αύγουστος, ολοκληρώνεται ο Ιούλιος και έρχεται ο Αύγουστος με πάρα πολύ αέρα. Παίρνει τον κόσμο, κυρίες και κύριοι, αυτά τα μελτέμια που έχουμε κατά τη διάρκεια εκεί τέλος Ιουλίου με μέσα Αυγούστου, που φυσάει και παίρνει τον κόσμο. Η αλήθεια είναι ότι μας ταλαιπωρούν πάρα πολύ κάθε χρόνο. Να θυμίσω άλλη μια φορά το Viber του σταθμού, 6970 11 1058, 6970 11 1058, είναι το Viber του σταθμού που στέλνετε τα μηνύματά σας, τις καλημέρες σας, τα voice messages, τέλος πάντων οτιδήποτε θέλετε. Την καλημέρα μου στη φίλη μου τη Γεωργία, μου λέει καλημέρα Παναγιώτη, θέλουμε να ακούσουμε λίγο και τη Γαρμπή. Εννοείται ότι θα παίξουμε λίγο και τη Γαρμπή. Τα email τα βλέπω τώρα εγώ εδώ μπροστά μου, info παπάκι musicclub.gr είναι τα email του σταθμού και το σταθερό τηλέφωνο υπάρχει και αυτό, 2810 370 888. Αυτή είναι η τρόπη επικοινωνίας, κυρίες και κύριοι. Επιστρέφουμε στη μουσική.

0: όταν κολυμπάει.
1: Τι λέει ρε το άτομο.
0: Ακού και κολύβα.
2: Oh yeah.
3: Κολυμπάς μαζί του.
4: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, good morning. 07 και 21 και 40 δευτερόλεπτα. Ανατολή του ηλίου είχαμε στις 06 και 25 και ο ήλιος θα δύσει στις 20 και 38. Χρόνια πολλά στον Ανδρόνικο που γιορτάζει σήμερα και την Ανδρονίκη, στον Σύλλα του Αγίου Σύλλα, κυρίες και κύριοι. Από το χωριό όπου κατάγομαι, κυρίες και κύριοι. Μπορεί ναι, μεν, να μένουμε στο Χουδέτσιον και να έχουμε αναβαθμίσει βέβαια το ηρωικό αυτό χωριό το Χουδέτσι, αλλά καταγωγή ο μπαμπάς δηλαδή είναι από τον Άγιο Σύλλα. 30 Ιουλίου, Σύλλα Επισκόπου. Πώς τα ξέρει αυτά ο παρουσιαστής, δηλαδή καμιά φορά και εγώ εντυπωσιάζομαι. Πού τα ξέρει όλα αυτά, πού τα ξέρει, αν είναι δυνατόν. Να θυμίσουμε άλλη μια φορά το Viber του σταθμού. Sorry. 6970 11 1058, 6970 11 1058, για να στείλετε τα μηνύματά σας, τα voice messages. Είσαστε οι ανταποκριτές μας, κυρίες και κύριοι, εδώ στην πόλη του Ηρακλείου, για να μας ενημερώνετε το τι γίνεται και εμείς με τη σειρά μας να ενημερώνουμε και τους υπόλοιπους. Σαν σήμερα γεννήθηκε η Άννα Παναγιωτοπούλου, ξέρετε, από τις Τρεις Χάριτες, Ελληνίδα ηθοποιός, η οποία έφυγε το 2024. Πω, τι ωραία αυτή η σειρά που, μια και με ρωτούσε, δηλαδή με ρωτάει συνέχεια η Μάνια για τις σειρές που έβλεπα. Να, αυτό με τις Τρεις Χάριτες τη θυμάμαι και τις έβλεπα παλιά. Λοιπόν, 07:23 και 13 δευτερόλεπτα, κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε λίγο στη μουσική. Έχω ετοιμάσει λίγο Σοφία Αρβανίτη, το «Μη μου μιλάς για καλοκαίρια». Έχω ετοιμάσει και λίγο Γιώργο Λεμπέση και λίγο Κωνσταντίνο Αργυρό της Καμπάνες. Έρχεται ο Κωνσταντίνος Αργυρός παρέα με τον Music Club 105,8 στο Cuba Seaside Experience στην Αμουδάρα. Χθες ήταν βέβαια επίσης μια πάρα πολύ ωραία βραδιά, μια πάρα πολύ ωραία συναυλία με τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου παρέα με το Music Club 105,8 στο Τεχνόπολης στην Αμουδάρα, με πάρα πολύ κόσμο. Δώσαμε και εμείς και βέβαια πάρα πολλές προσκλήσεις, οπότε μια χαρά.

0: Ακούς όλα.
1: Ναι.
0: Μαγιό αντιλιακό ραδιόφωνο.
1: Ναι καλέ. Όλα.
0: Φύγαμε.
2: Μαγιό αντιλιακό. Το μαγιό και το ραδιόφωνο.
0: Music Club 105,8.
3: Το παρεάκι σου στην παραλία.
4: Να να να να να να να να να. Good morning, την καλημέρα μας, τι κάνετε, πως είστε πάντα εδώ ζωντανά, εδώ στον Music Club, στους 105,8, εδώ που ακούς μόνο επιτυχίες. Καμπάνες, κυρίες και κύριοι, πάλι χτυπάνε, καμπάνες για μας, ταν, ντουν. Κωνσταντίνος Αργυρός έρχεται παρέα με το Music Club 105,8, στο Cuba Seaside Experience στην Αμουδάρα. Θα παίξω και εγώ μουσική, θα κάνω και το warm-up, δηλαδή πριν την έναρξη της, συγγνώμη, πριν την έναρξη της συναυλίας και το after party. Θα είμαι εκεί δηλαδή, θα παίξω και εγώ μουσική για να περάσουμε πάρα πολύ ωραία παρέα με τον αγαπημένο μας τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Εννοείται ότι έχουμε μια διπλή πρόσκληση να δώσουμε εδώ στους φίλους ακροατές. Και πώς θα τη δώσουμε την πρόσκληση? Έχουμε ένα πολύ μικρό break διαφημιστικό. Μετά το break, ή πρώτο ή δεύτερο τραγούδι, κυρίες και κύριοι, θα παίξουμε ένα τραγούδι από τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Μάλλον θα βάλουμε το νερό. Μάλλον, όχι, μάλλον αυτό, το νερό θα βάλουμε. Θα σε πιω, θα σε πιω, θα σε χαρώ. Θα σε πιω σαν το νερό. Μόλις ακούσετε λοιπόν το νερό από τον Κωνσταντίνο Αργυρό, πρέπει να στείλετε μήνυμα στο Instagram του σταθμού, το οποίο είναι Music Club 105,8. Θα πάτε λοιπόν στο Instagram, θα πάτε μηνύματα, δημιουργία μηνύματος. Θα γράψετε Αργυρός, κενό, ονοματεπώνυμο και κινητό τηλέφωνο και θα το στείλετε στο Instagram του σταθμού. Το πρώτο μήνυμα το οποίο θα έρθει θα κερδίσει μια διπλή πρόσκληση για τον πολύ αγαπημένο μας Κωνσταντίνο Αργυρό, ο οποίος έρχεται στο Cuba Seaside, Cuba Seaside Experience. Λοιπόν, παίζουμε λίγο αναβίση. Το πάρα πολύ καινούριο της, το οποίο λέγεται όλο και πιο πάνω. Έχουμε πολύ μικρό break, είναι μόνο μία διαφήμιση. Μετά το break, ή πρώτο ή δεύτερο τραγούδι. Τώρα εκεί δεν είμαι σίγουρος ακόμα, θα το συζητήσω εδώ με την ομάδα. Θα βάλουμε Κωνσταντίνο Αργυρό το νερό. Θα σε πιω, να σε χαρώ σαν το νερό. Μόλις ακούσετε το τραγούδι, πρέπει να στείλετε μήνυμα. Το πρώτο μήνυμα θα κερδίσει μια διπλή πρόσκληση για τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Λοιπόν, παίζω λίγο αναβίση όλο και πιο πάνω. Επιστρέφουμε σε λίγο. Μείνετε εδώ.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
2: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
1: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
2: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων, Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
3: Διαφημίσεις, γέλα!
4: Βάλε τώρα μουσική.
0: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
4: Μόνο επιτυχίες.
5: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: Music Club 105,8.
1: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, την καλημέρα μας. Good morning. 07 και 41 και 22 δευτερόλεπτα ημέρα, 5η σήμερα, 30 του μηνός, 30 Ιουλίου. Good morning. Την καλημέρα μας. Την καλημέρα μας και στο φίλο μας τον Ζήνωνα. Αλουμίνια, πόρτες, παράθυρα, Ζήνων Διονυσιάδης. Όπου βρίσκουμε πάρα πολύ ωραίες αυλόπορτες για να καλωσορίσετε τους επισκέπτες σας με στιβαρές και καλέσθητες αυλόπορτες αλουμινίου που συνδυάζουν ασφάλεια και αισθητική. Την καλημέρα μας στο φίλο μας τον Ζήνωνα. Η έκθεσή μας είναι στη Λεωφόρο Παπαναστασίου 140. Την καλημέρα μας στα Ακρεοπολία Ιερονιμίδης. Nice to meet you, πάντα με την καλύτερη ποιότητα στο κρέας. Δύο καταστήματα, Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55 και Ολυμπιονικών, ένα λίγο πριν το Παγνί. Και την καλημέρα μας και στην Οικοπροκάτ Γιώργος Προβιδάκης, στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Εννοείται να στείλουμε την καλημέρα μας και στην Art Glass Νεόπουλος, Παύλου Μπακογιάννη 15. Εάν δείτε κάποιο ξενοδοχείο, κάποια τζαμαρία, κάποιο σπίτι, κάποια αυλή, κάποιο εξοχικό κτλ. Και πείτε, πόρε φίλε, τι ωραία τζάμια είναι αυτά, τι έχει κάνει εδώ ο άνθρωπος, τι τζαμαρίες ωραίες είναι αυτές, τότε σίγουρα έχουν βάλει το χεράκι τους οι άνθρωποι εκεί από την Art Glass Νεόπουλος, που είναι κάθε μέρα στην παρέα μας εδώ στο Music Club 105,8. Σωστά, σωστά!

Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, την καλημέρα μας. Good morning. 07 και 48 και 48 δευτερόλεπτα. Ημέρα Πέμπτη σήμερα. Την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Νίκο, τον φανατικό ακροατή της εκπομπής. Να στείλω την καλημέρα μου στην αθηναϊκή επιπλογραμμή Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Αν είστε καινούριο ζευγάρι που παντρεύεστε τώρα, αραβωνιάζεστε κτλ., θέλετε να συζήσετε, τέλος πάντων, θέλετε, έχετε μια σχέση και θέλετε να πάτε να μείνετε μαζί, ορίστε, σας έχω τη λύση, κυρίες και κύριοι. Αθηναϊκή επιπλογραμμή Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Να πάτε εκεί να πάρετε τραπεζάκι για το σαλόνι, τραπεζάκι για την τηλεόραση, να τη βάλετε στον τοίχο τηλεόραση, δεν ξέρω τι θα κάνετε. Σαλόνι, κρεβατοκάμαρα, παιδικό δωμάτιο, βεράντα, αυλή, τα πάντα, κυρίες και κύριοι, σε καταπληκτικές τιμές, σε ένα πολύ όροφο κτίριο, για να βρείτε τα πάντα για να φτιάξετε το σπίτι σας, το γραφείο σας, το εξοχικό σας κτλ. Από την αθηναϊκή επιπλογραμμή Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Αθηνά. Στείλω την καλημέρα μου και στο Ηράκλειο Bowling Center, το αγαπημένο μας μαγαζί, το οποίο ανανεώθηκε, ανακαινίστηκε, έβαλε τα καλά του, καινούργια ρούχα, καινούργιους διαδρόμους. Πάρα πολύ ωραίο. Και δίπλα βέβαια την καλημέρα μας και στο Fun Factory, τον μεγαλύτερο πεδότοπο της πόλης του Ηρακλείου, το Ηράκλειο Bowling Center, που διασκεδάζει όλος ο κόσμος μετά το bowling, το μπιλιάρδο και τα υπόλοιπα παιχνίδια. Μπορείτε να κάθετε εκεί να φάτε, να πιείτε κάτι, να πιείτε ένα κοκτέιλάκι, να πιείτε μια σοκολάτα παγωμένη και να περάσετε πάρα πολύ ωραία. Εννοείται ότι μπορείτε να κάνετε και τα γενέθλια του παιδιού σας με τους πεδότοπους εκεί κτλ. Με το πολύ ωραίο το μενού στο Ηράκλειο Bowling Center, αλλά και στο Fun Factory. Θα δώσω τώρα δύο παιχνίδια bowling για να πάτε εκεί στο Ηράκλειο Bowling Center να παίξετε και να περάσετε πάρα πολύ ωραία. Θα τα δώσουμε με το Instagram του σταθμού. Μου στέλνετε μήνυμα, γράφετε bowling και ενώ ονοματεπώνυμο και κινητό τηλέφωνο, και το πρώτο μήνυμα κερδίζει δύο παιχνίδια bowling. Να πάτε εκεί στο Ηράκλειο Bowling Center να παίξετε και να περάσετε πάρα πολύ ωραία. Παίζω λίγο και τη γαρμπή, το φαντασματάκι από τα παλιά. Έχω ετοιμάσει και λίγο Θοδωρή Φέρη λίγο πριν από το break, το διαφημιστικό. Την καλημέρα μας. Good morning. Μείνετε εδώ.

0: Club 105,8 παρουσιάζει.
1: Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές. 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
0: Με την υποστήριξη του Music Club 105,8. Ραδιόφωνο όπως το θες.
2: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, η επόμενη μεγάλη συναυλία είναι παρέα με το Music Club 105,8 και τον Στέλιο Ρόκο. Έχω τώρα να σας δώσω μια διπλή πρόσκληση για να πάτε στον Στέλιο Ρόκο την ερχόμενη εβδομάδα και να περάσετε πάρα πολύ ωραία παρέα με το Music Club 105,8. Πώς θα τη δώσουμε την πρόσκληση? Θα τη δώσουμε με το Instagram του σταθμού. Πώς θα γίνει ακριβώς η διαδικασία? Έχουμε πολύ μικρό break. Μετά το break, ή πρώτο ή δεύτερο τραγούδι, μάλλον δεύτερο. Ναι, μάλλον δεύτερο θα είναι. Θα παίξω λίγο Στέλιο Ρόκο. Συγκεκριμένα θα βάλω το τραγούδι το Μεσένα Πλάι Μου Μπορώ. Πάρα πολύ ωραίο. Είναι ντουετάκι πολύ ωραίο με τον Δήμο Αναστασιάδη. Μόλις λοιπόν ακούσετε το τραγούδι, πρέπει να μου στείλετε μήνυμα στο Instagram του σταθμού, το οποίο είναι Music Club 105,8. Θα γράψετε Ρόκο κενό, ονοματεπώνυμο και κινητό τηλέφωνο και το πρώτο μήνυμα το οποίο θα έρθει θα κερδίσει μια διπλή πρόσκληση για την πολύ ωραία μεγάλη συναυλία παρέα με τον Στέλιο Ρόκο, παρέα με τον Music Club 105,8 την ερχόμενη εβδομάδα. Σωστά, σωστά. Πάω break, επιστρέφω σε λίγο και πάλι, μείνετε εδώ.
3: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
4: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
3: Όχι.
4: Γι' αυτό έσπασε.
3: Και τώρα.
4: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
5: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντουζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
4: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
5: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί.
6: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
7: Βρείτε σήμερα τις καλύτερες τιμές για το οικογενειακό τραπέζι από την Ατλαντίδα. Μπακαλιάρος Πόλοκ ξαλμυρισμένος, τιμή κιλού 4,50. Φαγκρί, τιμή κιλού 5,90. Συναγρίδα με κεφάλι, τιμή κιλού 6,90. Κοκκινόψαρο με κεφάλι, τιμή κιλού 4,50. Κταπόδι Ατλαντικού, τιμή κιλού 11,90. Γαρίδα νούμερο 1 Αργεντινής, τιμή κιλού 11,90. Σουπιά ακαθάριστη, τιμή κιλού 9,90. Καλαμάρι κομμένο 500 γραμμάρια, τιμή τεμαχίου 3,90. Ατλαντίδα. Ποιότητα και γεύση για αυτούς που αγαπάμε.
8: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
9: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
9: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
8: Αισθάνεσαι σπίτι.
9: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
10: Από την κορυφή του Ψιλωρίτη.

Και αν δεν μπορείτε να το αντέξετε, πείτε μας να το χαμηλώσουμε λίγο. Ακούτε Music Lab 105,8.

0: καλοκαίρι θα λιώσω πάνω σε μια ξαπλώστρα.
1: Πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
2: Το καλοκαίρι σου, οι επιτυχίες σου. Το ραδιόφωνο σου, Music Club 105,8.
3: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, να θυμίσω άλλη μια φορά το Viber του σταθμού εδώ στο Music Club 105,8. 6970 11 1058. 6970 11 1058. Να πάω στο Viber εδώ του σταθμού, να στείλω την καλημέρα μου στη φίλη μου την Γιάννα. Μου λέει: Παναγιώτη, καλημέρα. Προγραμματάρα μου λέει και σήμερα, όπως και κάθε μέρα. Θέλουμε, άμα μπορείς εδώ και εγώ και η παρέα μου, να βάλεις λίγο και τη Γαρμπή, το θα μελαγχολήσω. Εννοείται ότι θα παίξουμε το μελαγχολήσω. Έχω ετοιμάσει και Άννα Βύση τα σεντόνια. Με στα σεντόνια. Ημέρα Πέμπτη σήμερα, 30 του μηνός, 30 Ιουλίου. Πω, 30 Ιουλίου. Έρχεται, κυρίες και κύριοι, έχουμε την 31 ο Ιούλιος. Έρχεται σε δύο μέρες ο Αύγουστος, κυρίες και κύριοι. Πάμε λίγο στον καιρό. Μέγιστη θερμοκρασία σήμερα γύρω στους 30 βαθμούς Κελσίου κατά τις 3 ώρα το μεσημέρι, με 50% υγρασία και πάρα πολύ αέρα. Ρηπές ανέμου έως 70 χιλιόμετρα την ώρα, 6 μποφόρ, βορειοδυτική η άνεμη. Για αύριο ημέρα Παρασκευή, ακριβώς το ίδιο σκηνικό. Μέγιστη θερμοκρασία γύρω στους 30 βαθμούς Κελσίου, με 60% υγρασία, με 5 μποφόρ, βορειοδυτικούς ανέμους και ρηπές ανέμου γύρω στα 55 χιλιόμετρα την ώρα. Το Σάββατο είναι πρωτομηνιά, κυρίες και κύριοι, όπου μπαίνει ο μήνας. Επίσης θα φυσάει πάρα πολύ, με καθαρό τον ουρανό, με ρηπές ανέμου γύρω στα 55 χιλιόμετρα την ώρα. Μέγιστη θερμοκρασία το Σάββατο, ξαναλέω, γύρω στους 30 βαθμούς Κελσίου. Την Κυριακή που έχουμε 2 του μήνα θα ανέβει λίγο η θερμοκρασία, θα πέσουν λίγο οι άνεμοι, όχι πάρα πολύ. 4 μποφόρ θα έχει, βορειοδυτικούς ανέμους, με μέγιστη θερμοκρασία γύρω στους 33 βαθμούς Κελσίου. Όπως καταλαβαίνετε βέβαια, λόγω των ανέμων δεν είναι και ότι καλύτερο η θάλασσα αυτή την περίοδο, αυτές τις μέρες δηλαδή. Στην Αμουδάρα φυσάει πάρα πολύ, στον Καρτερό, στην Αγία Πελαγία είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Πάρα πολύ καλά είναι στα Μάταλα, νότια δηλαδή. Να πάτε εκεί στο Τζούτσουρα, είναι επίσης πάρα πολύ ωραία, για να πάτε να κάνετε τις βόλτες σας. Σαφώς βέβαια και σε κάποια πισίνα, όπου θα περάσετε πάρα πολύ ωραία. 08:08 και 08 δευτερόλεπτα, κυρίες και κύριοι. Να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Ζήνονα, αλουμίνια πόρτες παράθυρα Ζήνων Διονυσιάδης, και βέβαια την καλημέρα μου στο Αθηναής Garden and Hall. Για γάμο, για βάπτιση, για κάθε κοινωνική εκδήλωση που επιθυμείτε, στις Μαλάδες Ηρακλείου, για να ζήσετε την δικιά σας μαγεία. Επιστρέφουμε λοιπόν στην μουσική, θα παίξω λίγο Άννα Βύση, τα σεντόνια. Έχω ετοιμάσει και λίγο και τη Γαρμπή, το θα μελαγχολήσω, και λίγο Ελικοκίνου, την Ανδρική Κολόνια. Προγραμματάρα για σήμερα, παίζοντας μόνο επιτυχίες. Έχω ετοιμάσει και λίγο αργότερα λίγο Θοδωρή Φέρι, οπότε μια χαρά την καλημέρα μας. Good morning, μείνετε εδώ.

0: 8. Τον ακούω όπου και να πάω.
1: Music Club.
2: 105,8. Αγαπημένοι φίλοι, την καλημέρα μας. Την καλημέρα μας και στο Ηράκλειο Bowling Center, αλλά και στο Fun Factory, τον μεγαλύτερο πεδότοπο της πόλης του Ηρακλείου. Λίγο αργότερα στην ενότητα με τα παιχνίδια, κατά τις 10 η ώρα δηλαδή, όταν πλέον θα είναι και εδώ η φίλη μας η Μάνια η Δανδουλάκη, με τα παιχνίδια που θα κάνουμε. Θα δούμε τώρα τι πιο από όλα τα παιχνίδια τέλος πάντων θα παίξουμε και σήμερα. Πια μάλλον, γιατί φαντάζομαι ότι θα ξεκινήσουμε λίγο πιο νωρίς για να έχουμε πάρα πολλά δώρα σήμερα. Τέλος πάντων, κατά τις 10 θα δώσουμε και μια δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ για το Fun Factory. Να πάτε εκεί να παίξετε. Περιλαμβάνει και την είσοδο και φαγητό κτλ. Να πάτε με τις οικογένειές σας, με τα παιδιά σας, να παίξετε στον μεγαλύτερο πεδότοπο της πόλης του Ηρακλείου, το Fun Factory, και να περάσετε πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, επιστρέφω λίγο στη μουσική. Έχω ετοιμάσει λίγο Στέφανο Κορκολή από τα παλιά, το Σε Θέλω, και μετά έχω ετοιμάσει και λίγο Νίκο Βέρτη, το Σ' Αγαπάω. Πόρε φούλο, χαμός! Ο ένας την αγαπάει, ο άλλος τη θέλει. 8 και 4 η ώρα, μέρα Πέμπτη σήμερα. Έχετε ένα πάρα πολύ ωραίο Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Έχουμε ετοιμάσει προγραμματάρα βέβαια εδώ στο σταθμό, παίζοντας μόνο επιτυχίες. Εδώ στο πρώτο και μεγαλύτερο ραδιόφωνο της Κρήτης, εδώ στο Music Club 105,8. Good morning, την καλημέρα μας.

0: και πουπάμε. Πάμε παραλία με Music Club στα ηχεία. Music Club 105,8.
1: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, 08 και 20 και 50 δευτερόλεπτα. Να καλωσορίσουμε εδώ πέρα την νεράιδα του ραδιοφώνου, την Αλίκη Βουγιουκλάκη.
2: Γεια σου παλικάρι μου, τι κάνετε, πώς είστε, καλημέρα.
1: Καλά νεράιδα, καλά. Εσύ πώς είσαι, καλά?
2: Καλά, άκου τώρα να δεις τη διάβασα στο Instagram σε, μία, έτσι, σε ένα story του κολλητού μου φίλου του Γιάννη του Νικολάντου.
1: Ποιος είναι ο Γιάννης του Νικολάντου? Α, ναι, τέλος πάντων, ναι, ναι, ναι.
2: Κατάλαβες. Η γιαγιά μου λέει έλεγε, η εμφάνιση ανοίγει πολλές πόρτες, αλλά σε ένα άδειο σπίτι κανείς δεν θέλει να μείνει για πολύ καιρό. Είναι το ένα και το άλλο. Όταν λέει τα πλατάνια σκύβουν, τα χόρτα νομίζουν ότι μεγάλωσαν. Ναι. Μπήκα εγώ τώρα σε ένα site και τα διάβαζα αυτά.
1: Ναι, τι σχέση?

0: από Ιταλία. Μποτζόρνο, μποτζόρνο. Γι' αυτό χρειάζονται οι ακροατές στα εξωτερικά. Γιατί μπορεί κάποια στιγμή να, όχι να τους χρησιμοποιήσεις, δεν είναι, είναι λάθος αυτή η λέξη, η παύλα έκφραση που ήθελα να πω. Τέλος πάντων, να σε βοηθήσουν σε κάτι που δεν μπορείς να κάνεις. Γι' αυτό χρειάζονται οι ακροατάς στα ξένα. Να, τώρα κι εγώ έστειλα, ας πούμε, μου έστειλε τώρα μήνυμα εδώ η Δέσποινα για καλημέρα και έτοιμος είμαι τώρα να της ξεφουρνίσω το παραμύθι για το τι ακριβώς τη χρειάζομαι. Κατάλαβες, να μας βοηθήσει σε κάτι. Να πάρει κάτι εισιτήρια, να βάλει ιταλικό όνομα. Δεν ξέρω, θα δούμε τώρα πώς θα το φτιάξουμε αυτό.
1: Έλα, κατάλαβες. Παναγία.
0: Διότι εμείς, μάνια, σκεφτόμαστε από 30 Ιουλίου πράγματα που θα κάνουμε στις 17
1: Νοέμβρη.
0: Νοέμβρη!
1: Είδες που ξέρω τι σκέφτεσαι.
0: Πότε, Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος, Οκτώβριος.
1: Ιούλιος τελείωσε, Αύγουστος,
0: ναι, ναι.
1: Πάμε.
0: Αύγουστος, Σεπτέμβριος, Οκτώβριος, Νοέμβρης. Σε 4,5 μήνες.
1: 3,5.
0: Τι λες, μωρέ, μανιά. Αύγουστος.
1: Εσύ κάνεις μαθηματικά με τα παιδιά σου.
0: Αύγουστος, Σεπτέμβρης, Οκτώβρης, Νοέμβρης.
1: Ναι, Νοέμβρης είναι 3,5 μήνες, αυτό σου λέω. Αύγουστος, Σεπτέμβρης, Οκτώβρης και ο μισός Νοέμβρης 3,5. Να!
0: Ωραία.
1: Ένα, να για πλατάνη.
0: Να. Ναι, έλα πλατάνη. Σε 3,5 μήνες λοιπόν, επειδή όπως μάνια καταλαβαίνεις, σε φαντάζομαι δεν το ξέρεις, αλλά να σε ενημερώσω, εχθές βγήκε το πρόγραμμα της Ευρωλίγκας.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Α, το ξέρεις ότι βγήκε το πρόγραμμα της Ευρωλίγκας. Πρέπει και εμείς να δούμε τι θα κάνουμε, μάνια, εδώ πέρα. Εντάξει.
1: Πω.
0: Να δούμε, δεν βολεύει. Το πρόγραμμα της Ευρωλίγκας δεν βολεύει. Για Νοέμβριο. Οκτώβριο, Νοέμβριο δεν βολεύει. Ξεκινάνε οι πρώτοι αγώνες, είναι εδώ πέρα εντός έδρας. Άστα τώρα, βράστα σου, μιλάω τώρα.
1: Χάλια η φάση, ε.
0: Χάλια. Μετά οι καλοί αγώνες, οι καλοί προορισμοί είναι το Μάρτιο. Πάμε πολύ μετά δηλαδή. Με κάτι Παρί, με κάτι Βιλερμπάν κτλ. Είναι το Μάρτιο. Πάμε τώρα. Μακριά.
1: Όχι, είναι
0: μακριά.
1: Προβλήματα αυτά.
0: Αυτά είναι προβλήματα, ναι.
1: Τώρα μην τα συζητάς.

0: Και αν δεν μπορείτε να το αντέξετε, πείτε μας να το χαμηλώσουμε λίγο. Ακούτε Music Labs 105,8.
1: Και σου χαϊδεύω τα μαλλιά. Θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Καλημέρα, Αλέξα. Ποιος έχει το καλύτερο φρέσκο ντόπιο κρέας στην Κρήτη?
2: Καλημέρα, Μάνο. Αναλύω, το βρήκα. Ιερωνυμίδης. Ποιότητα και εξυπηρέτηση.
1: Αχα! Το ήξερα!
2: Nice to meet you.
3: Κρεοπολία Ιερωνυμίδης. Μόνο ντόπια και ελληνικά κρέατα. Χειροποίητα παρασκευάσματα. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, η ποιότητα Ιερωνυμίδης κάνει κάθε γιορτή αξέχαστη. Από το 1980 με δύο καταστήματα. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55 και Ολυμπιονικών 1 πριν το Παγνί.
2: Nice to meet you.
4: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
3: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
4: Το σπίτι μας τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
3: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνο 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
5: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
6: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
7: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
8: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
7: Και όταν φεύγεις.
8: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες.
9: Τώρα στην Ιδρομετάλ, επίσημο συνεργάτη Carrier και το Σύμπα στην Κρήτη, μοναδικές προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά και με πολλές άτοκες δόσεις. Πληροφορίες στα καταστήματά μας και στο www.idrometal.gr.
10: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
11: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά.
10: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κρητικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
12: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
13: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
14: Έπιπλο Πατσουράκης.
13: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
14: Έπιπλο Πατσουράκης.
13: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
14: Έπιπλο Πατσουράκης.
13: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
14: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
15: Για φημίσεις, γέλα!
16: Βάλε τώρα μουσική.
17: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
18: Μόνο επιτυχίες.
19: Μόνο επιτυχίες.
18: Μόνο επιτυχίες.
17: Music Club 105,8.

0: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατάς, ladies and gentlemen, 08 και 47 και 59 δευτερόλεπτα, κυρίες και κύριοι, πάντα εδώ ζωντανά, εδώ στο Music Club 105,8 με τη μοναδική, τη γοργόνα του ραδιοφώνου, τη Μάνια, τη Δανδουλάκη.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Με τρώει η μύτη μου.
0: Όποτε σε τρώει η μύτη σου, να ξέρεις τι είναι.
1: Τι είναι?
0: Στείλτε μας μήνυμα στο Viber εδώ του σταθμού, 6970 11 1058, 6970 11 1058, τα μηνύματά σας, καλημέρα σας, τα voice messages. Να στείλουμε την καλημέρα μας στη φίλη μας τη Μαρία. Μου λέει: καλημέρα παιδιά, προγραμματάρα για σήμερα, θέλουμε να ακούσουμε λίγο Θοδωρή Φέρη. Να βάλουμε λίγο Θοδωρή Φέρη.
1: Να βάλουμε.
0: Αλλά πριν από αυτό, είμαστε έτοιμοι με τη Μάνια την Δανδουλάκη να μας πει λίγο για τον καλό μας τον καιρό. Με το ένα, με το δύο.

0: Για πες.
1: Πόβο, παιδιά, εδώ πέρα έχει προειδοποιήσει εθελώδης ανέμους. Βέβαια, ναι, κάνει αέρα και χθες το βράδυ ήμουν εγώ έξω. Είχε την ψυχρούλα του, την ήθελε τζακετίτσα και το πρωί που ερχόμουν.
0: Μα δεν είναι μόνο ότι θέλει ζακέτα. Παίρνει τον κόσμο, ρε φίλε, σου χαλάει τα μαλλιά. Είχα βάλει, ας πούμε, τα μαλλιά. Εγώ που έχω και μακριά μαλλιά, ας πούμε, και έχω. Βάζω, ξέρεις, το ζελέ μου, βάζω το τυλάκ μου και τα φτιάχνω, ας πούμε, κτλ. Σου χαλάει τα μαλλιά ο αέρας, ρε φίλε.
1: Όχι, είναι κάποιο πρόβλημα αυτό.
0: Βέβαια, εμείς που έχουμε μακριά μαλλιά δεν έχουμε τέτοια προβλήματα, τα έχουμε τώρα εμείς. Τέλος πάντων. Ναι.
1: Λοιπόν, σήμερα ημέρα Πέμπτη, 30 του μηνού, στο Ηράκλειο είμαστε στους 28 βαθμούς Κελσίου, με 6 μποφόρ βορειοδυτικούς ανέμους και ρηπές ανέμους στα 70 χιλιόμετρα ανά ώρα. Ωραία. Και ηλιοφάνεια. Αντιστοίχως, 6 μποφόρ έχει και στον Άγιο Νικόλου με 27 βαθμούς Κελσίου και ηλιοφάνεια. Ρέθυμνο, πάλι 6 μποφόρ, ρηπές ανέμους στα 70 χιλιόμετρα ανά ώρα, στους 27 είμαστε με ηλιοφάνεια. Ενώ στα Χανιά είμαστε στους 29, με 4 μποφόρ βόρειους ανέμους και ηλιοφάνεια. Πάμε στα Χανιά.
0: Φυσάει γενικά.
1: Φυσάει πολύ το σπασμένο, ναι, μου το τζάμι.
0: Δεν πάει τώρα, το σκέφτηκα και εγώ το τραγούδι αυτό να το βάλω. Το φυσάει πολύ από το σπασμένο μου το τζάμι. Και εγώ το σκέφτηκα να το βάλω, αλλά δεν πάει τώρα.
1: Δεν ταιριάζει
0: τώρα καψουρό αέρο το τραγούδι. Εννοείται ότι μπορείτε να στέλνετε μηνύματα στο Instagram της Μάνιας. Είναι, ναι, δανδουλάκι κάτω παύλα Μάνια.
1: Βεβαίως.
0: Το δικό μου το Instagram είναι DJ Παναγιώτης Μάρτης στο Instagram. Αχα. Και βέβαια του σταθμού είναι το Music Club 105,8 που σας χρησιμεύει για τα μηνύματά σας, για τις αφιερώσεις σας και βέβαια για να παίρνετε μέρος στους διαγωνισμούς. Συμφωνούμε, κυρία Μάνια Δανδουλάκη?
1: Ναι, βεβαίως.
0: Να παίξουμε λίγο Θοδωρή Φέρη. Έχουμε ετοιμάσει το λίγο-λίγο. Έχουμε ετοιμάσει και λίγο Δέσμηνα Βανδύ το Γεια. Θα πάμε σε πολύ μικρό break διαφημιστικό. Επιστρέφουμε σε λίγο και πάλι. Οπότε μια χαρά την καλημέρα μας. Μείνετε εδώ.

0: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
1: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
0: Όχι.
1: Γι' αυτό έσπασε.
0: Και τώρα.
1: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
2: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντουζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
1: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
2: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί.
3: Βρείτε σήμερα τις καλύτερες τιμές για το οικογενειακό τραπέζι από την Ατλαντίδα. Μπακαλιάρος Πόλοκ ξελμυρισμένος, τιμή κιλού 4,50. Φαγκρί, τιμή κιλού 5,90. Συναγρίδα με κεφάλι, τιμή κιλού 6,90. Κοκκινόψαρο με κεφάλι, τιμή κιλού 4,50. Κταμπόδι Ατλαντικού, τιμή κιλού 11,90. Γαρίδα νούμερο 1 Αργεντινής, τιμή κιλού 11,90. Σουπιά ακαθάριστη, τιμή κιλού 9,90. Καλαμάρι κομμένο 500 γραμμάρια, τιμή τεμαχίου 3,90. Ατλαντίδα, ποιότητα και γεύση για αυτούς που αγαπάμε.
4: Γιώργο, θα μας βγάλεις για φαγητό?
5: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
6: Μα είναι βραδιά bowling.
5: Και ηλεκτρονικά μου έταξες.
6: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
7: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
6: Τεράστιοι χώροι με το πιο μοντέρνο παιδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες.
8: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αν δεν έχεις ήδη ορίσει το κατάστημά μας ως αγαπημένο στην εφαρμογή Lidl Plus, όρισε το τώρα και λάβε καθημερινά από 30 Ιουλίου έως 1η Αυγούστου κουπόνι για 10% έκπτωση στο σύνολο των αγορών σου. Lidl, γιατί αξίζει.

0: παραλία με Music Club στα ηχεία. Music Club 105,8.
1: Αγαπημένοι φίλοι, βάλαμε λίγο μετά το break λίγο Μιχάλη Χατζηγιάννη, το χωρίς αναπνοή. Βάλαμε λίγο Κώστα Μπίγαλη και βάλαμε και λίγο Μαντό, το στοιχηματίζω. Εντάξει, Μανιά.
2: Βεβαίως.
1: Άκουσέ με τώρα.
2: Σ' ακούω, τι να σου πω τώρα. Σαν να είναι η σημαντικότερη μέρα της ζωής.
1: Ναι, λοιπόν. Πες το. Το Σάββατο που μας έρχεται, δηλαδή Πέμπτη σήμερα, αύριο μεθαύριο, είναι το μεγαλύτερο κριτικό γλέντι εδώ του καλοκαιριού με τον Γρηγόρη το Σαμόλη, το Σάββατο 1 Αυγούστου, 9 ώρα το βράδυ.
2: Το περιμένω σαν το νερό στην έρημο.
1: Ναι.
2: Αλήθεια λέω.
1: Στο Παγκρίτιο στάδιο, για να ακριβολογούμε, είναι στο δυτικό πάρκινγκ του Παγκρίτιου σταδίου.
2: Διότι ήσασταν τόσο πολύ που θέλατε να πάτε που είπαμε να σας εξυπηρετήσουμε.
1: Ναι, με τραπέζια, ας πούμε, κτλ. Λοιπόν, εμείς εννοείται ότι θα δώσουμε και σήμερα μια διπλή πρόσκληση για να πάτε να περάσετε πάρα πολύ ωραία στο Γρηγόρη το Σαμόλη. Τη έφερε.
2: Βεβαίως. Η
1: Μάνια εδώ, η Δανδουλάκη, και χθες.
2: Που έκλεισε τον deal.
1: Το δεύτερο σκέλος των προσκλήσεων. Αλλά θα δώσουμε και σήμερα ένα τραπέζι. Α, να θυμίσουμε βέβαια ότι μεγάλος χορηγός είναι το Αιγαίο Σπα, στο αυτό κριτικό γλέντι. Θα δώσουμε λοιπόν σήμερα ένα τραπέζι, ένα μπουκάλι, δηλαδή μια φιάλη για 4 άτομα για να πάτε εκεί να περάσετε πάρα πολύ ωραία. Με τον Γρηγόρη το Σαμόλη.
2: Και κάπου θα βρεθούμε όλοι μαζί. Εντάξει, λίγο κόσμο, θα γίνει λίγο κόσμο.
1: Τις προηγούμενες ημέρες είχε ανέβει στην σελίδα μας στο Facebook, που είναι Music Club 105,8, μια μακέτα για τον συγκεκριμένο διαγωνισμό. Διότι, όπως έχουμε ξαναπεί, κάποιοι διαγωνισμοί γίνονται με το Instagram, κάποιοι με τηλέφωνο, κάποιοι με διάφορους τρόπους και κάποιοι γίνονται
2: για να μπορείτε να συμμετέχετε όλοι.
1: Με το Facebook. Έτσι λοιπόν είχαμε ανεβάσει μια μακέτα στο Facebook, όπου έπρεπε να μπείτε να κάνετε like στο post του διαγωνισμού, να γράψετε ένα σχόλιο, να γράψετε από κάτω μπράβο Μάνια, τι ωραίους διαγωνισμούς είναι αυτούς που κάνεις.
2: Ναι, πραγματικό.
1: Και θα κάνουμε τώρα σε κανένα δεκάλεπτο θα κάνουμε την κλήρωση.
2: Ναι,
1: και θα σας δώσουμε ένα μπουκάλι για 4 άτομα στο Γρηγόρη το Σαμόλη. Συμφωνούμε?
2: Παναγία μου.
1: Εννοείται βέβαια ότι μετά τις 9.30 θα δώσουμε και μια διπλή πρόσκληση.
2: Ναι.
1: Άσχετο με το τραπέζι αυτό, θα δώσουμε και μια διπλή πρόσκληση για τον Γρηγόρη το Σαμόλη. Συμφωνείτε?
2: Έχουμε δώσει με όλα τα μέσα, με Instagram, με τηλέφωνο, με μπράβο. Viber, με Facebook.
1: Μπράβο.
2: Μη μας πείτε δεν έχω το ένα, δεν έχω το άλλο.
1: Μπράβο,
2: σε όλα δώσαμε.
1: Μπράβο, μπράβο Μάνια, μπράβο, μπράβο.
2: Καλά,
1: αν και καθήμενοι, πολύ
2: ορθά ομιλείς.
1: Ορθά ομιλείς. Μπράβο Μάνια, μπράβο. Επιστρέφουμε λοιπόν σε λίγο να κάνουμε την κλήρωση.

ακούς στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Music Lab 105,8. Το ραδιόφωνο που ακούγεται παντού. Ακούγεται παντού. Ακούγεται παντού.

0: αλλά δηλαδή είχε μια, ένα ωραίο
1: έχει
0: λόγο.
1: Έχει μια ευγένεια.
0: Έχει μια ευγένεια, έχει ένα ωραίο λόγο, είχε ένα ερμό. Δηλαδή αυτά που έλεγε ήταν σωστά. Δεν έλεγε, ας πούμε, σαν και εμένα να παθαίνω δέπη και εκεί που μιλάω για την Κατερίνα. Ναι, εκεί που μιλάω για την Κατερίνα Παπουτσάκη να πω ναι, σε λίγο θα κάνουμε την κλήρωση για το Σαμόλι. Δεν έκανε.
1: Όχι, θα σου πω, είχε και μια ευγένεια. Θα σου πω γιατί, ας πούμε, ο Σταμάτης ο Φασουλής που ήταν, δεν ήταν στο Your Face.
0: Πιο παλιά ήταν αυτό, σε κάποια άλλα έτσι. Ναι.
1: Που είχε υπάρξει κριτική επιτροπή, θέλω να πω. Ας πούμε, δεν μου αρέσει η άβρα του για κριτή. Θεωρώ ότι πρέπει ακόμα και στου μεγάλου ανθρώπους, ακόμα και σε αυτούς που είναι γνωστοί έτσι και πάνε για κάποιο ποσό που θα πάει σε κάποια ιδρύματα. Διαγωνίζονται όμως, κάνουν ένα κόπο. Θα μου πεις, πληρώνονται. Πρέπει να έχεις μια ευγένεια όμως το να αντιμετωπίσεις έναν άνθρωπο που δεν είναι η δουλειά του αυτό που κάνει.
0: Η ηθοποιός λοιπόν την Τετάρτη, εχθές 29 Ιουλίου, η Κατερίνα Παπουτσάκη, ανέβασε στο Instagram που εννοείται ότι με ακολουθεί.
1: Γιατί δεν λες στον κόσμο ότι είχατε μια ιστορία παλιά, ντρέπεσαι?
0: Τέλος πάντων, ντρέπομαι, γιατί δεν θέλω να τα λέω τώρα αυτά, γιατί είμαι παντρεμένος και δεν θέλω να λέω.
1: Παλιά λέμε, πριν τη γυναίκα σου.
0: Δεν θέλω να τα λέω τώρα αυτά, τέλος πάντων. Η Τετάρτη 29 Ιουλίου ανέβασε στο Instagram κάποιες φωτογραφίες, έχει πάει στην Κύθνο.
1: Ναι, γνωρίζω.
0: Η Κύθνος λοιπόν.
1: Πολύ ωραίο νησάκι.
0: Να ανοίξω μια μικρή παρένθεση, κάπου διάβαζα πάλι.
1: Αυτό είναι δέπι τώρα.
0: Αυτό είναι δέπι. Κάπου διάβαζα τώρα εχθές ότι κοντεύουν, λέει, να βουλιάξει τα Κουφονίσια.
1: Ναι, ναι.
0: Κοντεύουν, λέει, να βουλιάξουν και μια στιγμή, ας πούμε, εκεί που λέγαμε πάμε εκεί λίγο στα Κουφονίσια, ο κόσμος, λέει, που πάει έχει απειβδίσει πια με τον τόσο τουρισμό, με τον υπερτουρισμό και δεν θέλει να πηγαίνει πια στα Κουφονίσια.
1: Θα σας πω εγώ λοιπόν, επειδή το έχω μελετήσει αυτό το θέμα και το ίδιο πρόβλημα έχει και η Σαντορίνη.
0: Ναι.
1: Ό,τι γίνεται viral. Αυτό κάνουμε πια οι άνθρωποι. Ό,τι πολύ βλέπεις στο TikTok, τώρα έχουν περαστεί και τα Κουφονίσια λίγο χαλαρά, αλλά high και κάπως έτσι. Και πάνε όλοι στο Κουφονίσια.
0: Ναι, ναι, συμφωνώ.
1: Συν ότι έχουν μπει και επιπλέον ανταποκρίσεις από άλλα μέρη.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε είναι πιο εύκολα προσβάσιμα πια από όταν παλιά. Καταλαβες. Οπότε το βλέπεις λίγο στο Instagram. Σου μπαίνει και το πλοίο και λες: μωρέ, δεν πάω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και εμένα θα πάει μια φίλη μου φέτος.
0: Ναι, ναι. Και πάνε, λέει, εκεί, λέει, στα Κουφονίσια και δεν μπορούν. Δεν βρίσκουν ταβέρνες, δεν βρίσκουν να κάτσουν, δεν βρίσκουν να κοιμηθούν.
1: Θέλω βέβαια να σταθούμε στα πιο σοβαρά. Το Κουφονίσια με το Κύθνος, επειδή έρχονται τα δύο από κ. Τα σύνδεσαι στο μυαλό σου.
0: Όχι, απλά επειδή είναι και τα δύο έτσι τέτοιου ύφους νησιά. Δηλαδή χάλαρο τέτοιο. Δεν είναι Μύκονος.
1: Όχι, για να καταλάβετε τι τραβάω. Ο ηρμός της σκέψης λοιπόν ήταν ο εξής. Η Κατερίνα Παπουτσάκη που ήταν κριτική επιτροπή πήγε στην Κύθνο, άρα σκέφτηκε στα Κουφονίσια που έχουν υπερτουρισμό.
0: Ναι, μπράβο.
1: Βάλ τραγούδι.
0: Η ηθοποιός λοιπόν ανέβασε την Τετάρτη 29 Ιουλίου στο Instagram που είπαμε ότι με ακολουθεί, τα είπαμε αυτά προηγούμενα.
1: Ναι,
0: από το δωμάτιο του ξενοδοχείου που έμενε και έγραψε Κύθνος και χαρά. Έγραψε στη Λεζάντα και ανέβασε κάτι φωτογραφίες εδώ πέρα.
1: Χαρά,
0: η εφορούσε ένα μαύρο μαγιό. Μετά σε κάποιες άλλες φωτογραφίες φορούσε ένα άσπρο μαγιό. Και γενικότερα φορούσε
1: μαγιό.
0: Μετά φορούσε ένα μπορντό μαγιό.
1: Μα θα μας πεις όλα τα χρώματα μαγιό που έχει.
0: Όχι, απλά το λέω ότι. Και μετά φορούσε ένα άσπρο μαγιό. Και παρεπιπτόντως τώρα που βλέπω τις φωτογραφίες, στο δεξί μπούτι, λίγο πιο πάνω εκεί που είναι μεταξύ μπούτι και κοιλιάς. Πώς λέγει αυτό το σημείο εδώ πέρα στο.
1: Εδώ, πού θες να καταλήξεις, στο πλάι του σώματός της κοπέλα.
0: Έχει ένα τατού το οποίο είναι σαν πεταλίδα, έχει κάνει, δεν ξέρω, έλα να το δεις, τι είναι αυτό. Σαν κοχύλι έχει κάνει, να το έχει εδώ πέρα, το ανεβάζει, είναι αυτό, πεταλίδα είναι αυτό, τι είναι αυτό.
1: Κοχύλι, αλλά μας τι μας νοιάζει.
0: Όχι, απλά το λέω να ενημερώσουμε τον κόσμο, μην νομίζω ότι δεν
1: που
0: ξέρουμε.
1: Έχει τατουάζει, Κατερίνα Παπουτσάκη,
0: τατουάζει.
1: Κύριε,
0: όχι, να μην νομίζω ότι δεν ξέρουμε τι γίνεται, κατάλαβες, τον κόσμο.
1: Jesus
0: Christ.

0: Club 105,8 παρουσιάζει Κωνσταντίνος Αργυρός live. Πέμπτη 13 Αυγούστου, ο Κωνσταντίνος Αργυρός στο Cuba Seaside Experience στην Αμπουδάρα Ηρακλείου Κρήτης. Αυτό το βράδυ το περίμενες καιρό. Μια μαγική συναυλία με τις μεγάλες επιτυχίες του Κωνσταντίνου Αργυρού. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Κρατήσεις στο 6936-778-800. Κωνσταντίνος Αργυρός live. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Με την υποστήριξη του Music Club 105,8. Ραδιόφωνο όπως το θες.
1: Εννοείται πως έρχεται ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Και εννοείται ότι αν κάνουμε συνέντευξη θα την κάνει η Μάνια Δανδουλάκη.
2: Αυτό είναι δεδομένο, δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε έτσι.
1: Ναι, εντάξει, αλλά για να την κάνεις, επειδή είναι 13 του μηνά, ημέρα Πέμπτη, ποτέ είναι.
2: Κανένα πρόβλημα.
1: Πρέπει να έρθεις εδώ. Εσύ θα έχεις πάρει άδεια, Μάνια Δανδουλάκη.
2: Δεν πειράζει, θα κάνω μια εξαίρεση.
1: Θα κάνεις μια εξαίρεση. 13 ημέρα Πέμπτη είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Ημέρα Τετάρτη είναι το Super Cup στο Παγκρίτο Στάδιο Όφι ΑΕΚ, ΑΕΚ Όφι. Δηλαδή και ο κυπελούχος με τον πρωταθλητή. Και την επόμενη μέρα, 13 του μήνα, συγγνώμη. Είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρός, 12 είναι το Super Cup και 15 του μήνα βέβαια γιορτάζει ο Παναγιώτης ο Μάρτης.
2: Αυτό είναι το σημαντικότερο από όλα τα event που άκουσα.
1: Ναι, βέβαια. Η μεγάλη γιορτή, ας πούμε, της Ορθοδοξίας, της Παναγίας δηλαδή, που γιορτάζει ο Παναγιώτατος τάφος Παναγιώτης Μάρτης.
2: Χριστέ, πού τα σκέφτεται.
1: Τι να κάνουμε, το μυαλό μου είναι. Κάνει 800 κύκλους το δευτερόλεπτο.
2: Μυαλός σούφερες, ένα τέλος πάντων.
1: Λοιπόν, ακούστε τώρα. Θα δώσουμε μια διπλή πρόσκληση για τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Πώς θα τη δώσουμε, Μάνια?
2: Πώς θα το δώσουμε, Παναγιώτη?
1: Θα τη δώσουμε με το Instagram του σταθμού. Σε κάποια φάση μετά το break, το διαφημιστικό που έχουμε, ή πρώτο ή δεύτερο τραγούδι, θα βάλουμε τις καμπάνες. Διν-δαν-δον.
2: Διν-δαν-δον.
1: Διν-δαν.
2: Το παιδί έχει πρόβλημα.
1: Τις καμπάνες από τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Μόλις ακούσετε τις καμπάνες, πρέπει να στείλετε μήνυμα στο Instagram του σταθμού, να γράψετε Αργυρός κενό, ονοματεπώνυμο και κινητό τηλέφωνο. Να στείλετε μήνυμα στο Instagram του σταθμού και το πρώτο μήνυμα που θα έρθει θα κερδίσει μια διπλή πρόσκληση για τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Συμφωνούμε?
2: Βεβαίως.
1: Συμφωνούμε. Πάμε break, επιστρέφουμε σε λίγο και πάλι με τη Μάνια. Μείνετε εδώ.
0: Ακούστε σε λίγο.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
2: Έως την Τετάρτη, αποσμητικά νοξίμα ρολών 50 ml μόνο 2,37. Sunny Pants νούμερο 2, 14 τεμάχια μόνο 7,37. Μεγάλες συσκευασίες Keep μόνο 13,48. Και μαλακτικά Supreme 55 μεζούρες μόνο 3,88.
1: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
3: Επιτέλους σπίτι. Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
4: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
3: Το σπίτι μας τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
4: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
5: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
4: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
5: Και
4: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
5: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
4: Λύση σε ICF, ProCat και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
5: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
6: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αν δεν έχεις ήδη ορίσει το κατάστημά μας ως αγαπημένο στην εφαρμογή Lidl Plus, όρισε το τώρα και λάβε καθημερινά από 30 Ιουλίου έως 1η Αυγούστου κουπόνι για 10% έκπτωση στο σύνολο των αγορών σου. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
8: Plus.
9: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
9: Δηλαδή?
8: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
9: Plus.
8: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
10: Τώρα στην Ιδρομετάλ, επίσημο συνεργάτη Carrier και το Σύμπα στην Κρήτη, μοναδικές προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά και με πολλές άτοκες δόσεις. Πληροφορίες στα καταστήματά μας και στο www.idrometal.gr.
11: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Do, Re, Mi, Fa. Πες, Γιωργάκη.
12: Do, Na, To, Fa, E και Si.
11: Τι λες, παιδί μου?
12: Ντονάτο, κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πίνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
11: Κάζα Ντονάτο. Ιταλικές γεύσεις και παραδοσιακές ελληνικές συνταγές σε τέλεια αρμονία. Πίτσα, λαχταριστές μακαρονάδες, μπέρκερς, σαλάτες και προτάσεις για όλα τα γούστα στις καλύτερες τιμές. Κάζα Ντονάτο. Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο Box και στη Vault. Διανομή κατοίκων από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Casa Donato. Παίζει δυνατά. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
13: Για φημίσεις, γέλα!
14: Βάλε τώρα μουσική.
15: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.

Μην το πω πολύ δυνατά.

0: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, επιστρέψαμε παρέα με τη Μάνια εδώ, ημέρα Πέμπτη, στο καλύτερο πρωινό της Ελλάδας, εδώ στο Music Club 105,8, 30 του μηνός, 30 Ιουλίου. Εντάξει.
1: Βεβαίως.
0: Είσαι έτοιμη να μας πεις λίγο την κίνηση στους δρόμους?
1: Παναγία μου.
0: Παναγία μου, με το 1, με το 2, με το 3, Μάνια.
1: Λοιπόν, ξεκινάω και βλέπω εδώ στο Αλικαρνασσό ότι έχει αρκετή κίνηση για αυτήν την ώρα, αυτό το πρωινό. Η Κάρου έχει δικαιωμένη κίνηση αρκετή και σε άνοδο και σε κάθοδο. Καζαντζίδη κλασικά έχει κίνηση στην κάθοδο από τη ΒΠΕ, κατεβαίνει ο κόσμος από τη ΒΠΕ. Εθνικής Αντιστάσεως κίνηση μόνο στα φανάρια, έτσι σε άνοδο και κάθοδο. Το κέντρο απροσπέλαστο, τώρα τι να σας πω. Ιδωμενέως, πλατεία Ελευθερίας, Αβέρο, πλατεία Κορνάρου, Αγίου Μινά και Καλοκαιρινού έχουν αρκετή κίνηση.
0: Σε οποιοδήποτε δρόμο και να πας,
1: ναι.
0: Οπουδήποτε και να πας, σε οποιοδήποτε σημείο της πόλης του Ηρακλείου, χθες δηλαδή πήγα σε έναν δρόμο ο οποίος είναι κάπου στην 62 Μαρτύρων, μετά κάπου το Τζάμπο στρίβεις αριστερά, κάπου εκεί που μένει η Πόπη εδώ.
1: Σχολές του ΑΕΔ, κατάλαβα.
0: Κάπου, όχι σχολές του ΑΕΔ, προς την τέρμα κάτω στην 62 Μαρτύρων, τέλος πάντων λέγεται Albert Schweitzer, κάτι τέτοιο.
1: Ναι. Λοιπόν. Την είδα την Πόπη εγώ τις προάλλες, βεβαίως.
0: Μπράβο.
1: Εκεί, βεβαίως.
0: Θέλω να ανοίξω μια παρένθεση σε αυτό το σημείο. Ποιος είναι αυτός ο Albert ο Schweitzer που τον έκαναμε και δρόμο εδώ πέρα στο Ηράκλειο Κρήτης?
1: Ο άνθρωπος έχει πρόβλημα. Ρε, παιδί μου, άσε τον άλλο το Σβάιτσερ, γιατί δεν τον ακούω και χριστιανό να πω το χριστιανό.
0: Αλμπερτ.
1: Πω, πρόβλημα.
0: Σβάιτσερ. Όχι, ρε φίλε, να δούμε ποιο είναι αυτό, γιατί το σκεφτόμουν από χθες. Αλμπερτ Σβάιτσερ, που τον έκαναν και δρόμο, να μην το πω. Αλμπερτ Σβάιτσερ. Ήταν Γερμανός και Γάλλος επιφανής πολυμαθής από την Αλσατία. Ήτανε θεολόγος, φιλόσοφος, μουσικολόγος, γιατρός και ιεραπόστολος. Γεννήθηκε στην Αλσατία.
1: Όλα αυτά ήταν ο Σβάιτσερ.
0: Ναι, ο Άλμπερτ Σβάιτσερ. Και ίδρυσε το 1913 νοσοκομείο στις όχθες του ποταμού
1: Βόλγα.
0: Ουγκουέ. Στην κεντροδυτική Αφρική. Και έγινε παγκοσμίως γνωστός γι' αυτό, επειδή ίδρυσε το νοσοκομείο. Μπράβο στον άνθρωπο αυτό. Ο οποίος άνθρωπος αυτός, το 1952, η απονομή του βραβείου Νόμπελ Ειρήνης, πήρε το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης για την ηθική αρχή του σεβασμός της ζωής κτλ. Είδες τώρα, να! Είδες που χρειάζεται αυτή εδώ η εκπομπή για να ενημερώνει τον κόσμο για ποιο λόγο λέγεται ο δρόμος εκεί πέρα Albert Schweitzer. Εγώ έπρεπε να.
1: Μα πιστεύω, είχε κόσμος και κοσμάκι το μαράζι αυτό.
0: Μα δεν είναι δυνατόν να υπάρχει ένας δρόμος, λέει, πού μένετε, είμαστε στην Albert Schweitzer. Ποιος είναι αυτός ο Albert Schweitzer? Δεν θα έπρεπε να ενημερώσουμε εμείς τον κόσμο τώρα εδώ? Γι' αυτό το κάναμε εμείς.
1: Δεν.
0: Τέλος πάντων, ακόμα και σε αυτό το δρόμο, θέλω να πω που πήγα, κάνουν έργα για τις οπτικές σύνες.
1: Εμένα το πει πάω και φορά την εβδομάδα εγώ εκεί.
0: Πού, στο Albert Schweitzer?
1: Να, Albert Schweitzer.
0: Εκεί...
1: Η μεταφορική μου που συνεργάζομαι.
0: Εκεί πήγα κι εγώ. Κοιτάω κι εγώ εκεί πήγα.
1: Α, πήγες τελικά.
0: Πήγα. Εντάξει, με αναγνωρίσαν, δεν μου πάνε να καλώ στον Παναγιώτη, αλλά εντάξει, το κατάλαβα από το βλέμμα.
1: Από το βλέμμα.
0: Από το βλέμμα ότι με αναγνώρισαν. Τέλος πάντων, τι λέγαμε.
1: Μας ακούνε και να στείλω τα φιλιά μου στα κορίτσια, μας ακούνε.
0: Για την κίνηση, πες μου, για την κίνηση.
1: 62 Μαρτύρων βλέπω έτσι αρκετή κινησούλα και τούτη την ώρα. Και Μάχης Κρήτης βλέπω λίγο κίνηση στην κάθοδο. Ο κεντρικός του Γαζίου είναι αρκετά φορτωμένος, έτσι και προς το τέλος έχει τα έργα. Οπότε εντάξει, γίνεται λίγο χαμός το πηγενέλα εκεί. Και έχει και λίγο κίνηση στα Μουδάρα.
0: Μια χαρά. Λοιπόν, θα παίξουμε λίγο Κώστα Μπίγαλη και θα επιστρέψουμε σε λίγο.
1: Ναι.
0: Να κάνουμε την κλήρωση για το πολύ ωραίο αυτό τραπέζι, παύλα φιάλι, παύλα μπουκάλι, που θα δώσουμε στο Γρηγόρη το Σαμόλη, στο Παγκρίτο Στάδιο, για την μεγάλη, το μεγάλο κριτικό γλέντι παύλα συναυλία, παύλα γλέντι παύλα πάρτι, που θα γίνει το Σάββατο 1 Αυγούστου στο Παγκρίτο Στάδιο, στο Δυτικό Πάρκινγκ. Συμφωνούμε.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Συμφωνούμε. Παίζουμε λοιπόν λίγο Κώστα Μπίγαλη, που ξέρω ότι τρελαίνεσαι για τον Κώστα Μπίγαλη, Μάνια. Δηλαδή,
1: δεν έχω αγαπημένο.
0: Νομίζω ότι είναι ο πιο αγαπημένο, α πούμε.
1: Παναγία μου.
0: Παίζουμε λίγο Κώστα Μπίγαλη, έχω ετοιμάσει και λίγο Δέσποινα Βανδύ. Η ώρα είναι 10 παρα 10, μέρα Πέμπτη σήμερα, 30 του μηνός, 30 Ιουλίου. Μάνια, καλημέρα, ρε!
1: Καλημέρα, Παναγιώτη!

0: την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. 100% φυσικός χυμός Energy Red, 24% φθηνότερα, 1,27. Kettle Chips Πιπέρι, 34% φθηνότερα, 85 λεπτά. Ηλιέλαιο, 20% φθηνότερα, 1,47. Και όλα τα είδη ζαχαροπλαστείου από τη μόνιμη γκάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Αγαπημένοι φίλοι, 09 και 54 και 58 δευτερόλεπτα. Η Μάνια είναι εδώ στην παρέα μας όπως κάθε μέρα, κυρίες και κύριοι. Μπράβο.
2: Αλλά εγώ δεν είμαι μόνη μου ποτέ. Μαζί μας είναι και η Mediastrom, έτσι για να κοιμάστε καλά και να ζείτε καλύτερα. Τρομερές εκτόσεις έως μείον 40% σε στρώματα και προϊόντα ύπνου. Θα βρείτε στη λεωφόρο Κνωσού 256 και στη λεωφόρο 62 Μαρτύρων 171. Μαζί μας φυσικά και ο Λαβύρινθος για οποιοδήποτε έτσι event σας, για γάμο, για βάπτιση, για ό,τι εσείς επιθυμείτε. Ένας καταπληκτικός χώρος και φυσικά το φωνοποιείο βαφείο Βενιανάκη στη Βίπε Οδοσίτα. Δώσαμε και χθες ένα γυάλισμα φαναριών. Φυσικά δεν μπορείτε να κάνετε μόνο αυτό εκεί. Για οτιδήποτε χρειαστείτε για το αυτοκίνητο, σε περίπτωση που το χτυπήσετε, το τρακάρετε, θα σας το κάνουν σαν καινούριο στη Βίπε Οδοσίτα.
1: Να θυμίσουμε το Viber του σταθμού 6970111058. Να στείλω την καλημέρα μου στη φίλη μου την Έφη. Μου λέει καλή σας μέρα, παιδιά Μάνια και Παναγιώτη. Σας ακούμε για άλλη μια μέρα.
2: Καλή εδώ... ημέρα να έρχοντες.
1: Εδώ στη δουλειά θα ήθελα παρακαλώ πολύ να βάλετε ένα τραγούδι από τη Δέσποινα Βανδύ, το περνώ και μόνη μου καλά ή τον Περιτό. Βάλαμε και τα
2: πώς
1: δύο.
2: Ναι.
1: Ναι. Και θέλω να τα αφιερώσω στην συνάδελφό μου που έλειπε με άδεια και γύρισε σήμερα.
2: Μπράβο τη που χαρά. Έλειπε με άδεια. Εμείς να κλαίμε εδώ, οι φτωχοί.
1: Εντάξει, θα πάρουμε και εμείς άδεια.
2: Θα πετύζουμε όλο τον Ιούλιο.
1: Θα πάρουμε και εμείς άδεια. Θα λείψουμε 1, 2, 3, 5, 10, 20, 15 μέρες έτσι.
2: Σαν το φαντάρτσου με τώρα τις μέρες. Ναι. 3 και 1, 2 και 1.
1: Ναι, τέλος πάντων, θα πάμε τώρα. Πάρουμε και εμείς 2-3 μέρες άδεια εδώ να ερεμήσουμε. Πάμε τώρα στον διαγωνισμό με τον Γρηγόρη τον Σαμπόλνη για τον μπουκάλι. Να εξηγήσουμε εδώ, συγγνώμη στους φίλους ακροατές, ότι η διαδικασία ήταν απλή. Μπαίνατε στη σελίδα του σταθμού στο Facebook, Music Club 105,8, κάνετε like στο post του διαγωνισμού ή γράφετε ένα σχόλιο. Εμείς εδώ με το πρόγραμμα, να εξηγήσουμε ποιο πρόγραμμα είναι το Comment Picker.
2: Picker.
1: Comment Picker είναι το πιο δημοφιλές πρόγραμμα το οποίο έχουμε και εμείς. Επιλέγει τυχαία νικητή από τα σχόλια. Μπορεί να ελέγξει αν κάποιος έκανε like στη δημοσίευση, όπου είναι αυτό διαθέσιμο κτλ. Με τα like και με τα σχόλια. Μπορεί να αγνοήσει τα διπλά σχόλια και υποστηρίζει Facebook, Instagram, YouTube, TikTok και τα σχετικά. Με αυτό το πρόγραμμα λοιπόν κάνουμε τους διαγωνισμούς.
2: Βεβαίως.
1: Το εξηγώ στον κόσμο για να ξέρει, παιδί, πώς κάνουμε τους διαγωνισμούς, με ποια προγράμματα. Κάναμε λοιπόν την κλήρωση με αυτό το πρόγραμμα και ο νικητής, η νικήτρια για το μπουκάλι, 4 άτομα στον Γρηγόρη τον Σαμόλη
2: για το Σάββατο, έλα. Ναι. Σάββατο στις 9 στην εκδήλωση αυτή είναι η καταπληκτική, είναι η κολλητή μας η Παπαδομανολάκη ή Σοφία.
1: Γεια σου Σοφία, congratulations.
2: Γεια σου Σοφία, τώρα θα στείλουμε και το μήνυμα.
1: Ευχόμαστε να περάσει πάρα πολύ ωραία εκεί στον Γρηγόρη τον Σαμόλη. Λοιπόν, ημέρα Πέμπτη σήμερα, παίζουμε λίγο Δέσποινα Βανδύ, αυτό που λέγαμε προηγουμένως, το τι κάνω μόνη μου. Έχουμε πολύ μικρό break, επιστρέφουμε σε λίγο και πάλι. Έχουμε καινούριους διαγωνισμούς, καινούρια δώρα, πολλά παιχνίδια. Συμφωνούμε, ναι. Μάνια.
2: Βεβαίως.
1: Και θα ξεκινήσουμε το παιχνίδι Find the Rewind που αρέσει τις Μάνιας, εντάξει.
2: Βεβαίως.
1: Ευχαριστώ πολύ. Βρήκε τον τρόπο.

0: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
1: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
0: Όχι.
1: Γι' αυτό έσπασε.
0: Και τώρα.
1: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
2: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντουζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
1: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
2: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί.
3: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αν δεν έχεις ήδη ορίσει το κατάστημά μας ως αγαπημένο στην εφαρμογή Lidl Plus, όρισε το τώρα και λάβε καθημερινά από 30 Ιουλίου έως 1η Αυγούστου κουπόνι για 10% έκπτωση στο σύνολο των αγορών σου. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Στην Αγαπάκης Dynamic γνωρίζουμε ότι το αυτοκίνητό σας είναι κομμάτι της ζωής σας. Γι' αυτό δεν προσφέρουμε απλώς ένα σέρβις, αλλά μια ολοκληρωμένη εγγύηση ασφάλειας και απόδοσης από ένα απλό σέρβις μέχρι τις πιο εξειδικευμένες εργασίες. Αγαπάκης Dynamic. Εγγύηση χωρίς εκπλήξεις στο ταμείο. Και για όσο διαρκούν οι εργασίες, σας παρέχουμε όχημα αντικατάστασης για να μην μένετε ποτέ εκτός δρόμου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2811-754-764. Αγαπάκης Dynamic. Απόδοση χωρίς συμβιβασμούς.
5: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, γιαούρτι κολλιός, γάλα με βγάλ και όλα τα Σάιος και Sunny Pants είναι hot. Και για να μην καείς, στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμαρίων, 2 ευρώ και 59 λεπτά. Με βγάλ Love Milk 1 λίτρου, 1 ευρώ και 15 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Με δύο συσκευασίες Sunny Pants κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, κοτόπουλο Κρήτης 3 ευρώ και 80 λεπτά το κιλό. Πεπόνι Κρήτης 65 λεπτά το κιλό.
6: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Ιδέα.
7: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
8: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
7: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
8: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
7: Αισθάνεσαι σπίτι.
8: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: Έτσι δυνατά μπροστά στο κύμα.
1: Αγαπημένοι φίλοι, πάντα εδώ ζωντανά, εδώ στον Music Club, στους 105,8 εδώ που ακούς μόνο επιτυχίες.
2: Σας τάξαμε, θα δώσουμε και μια διπλή πρόσκληση ακόμα για αυτό το μεγάλο γλέντι του καλοκαιριού με τον Γρηγόρη Σαμόλη, και αυτό θα κάνουμε ευθύς αμέσως με το Instagram του σταθμού. Θα στείλετε λοιπόν Σαμόλη στο ονοματεπώνυμο και κινητό τηλέφωνο στο Music Club 105,8 στο Instagram, και ο πρώτος, ο πιο γρήγορος, θα είναι και ο πιο τυχερός.
1: Μια διπλή, πούντο, μια διπλή πρόσκληση για τον, για τον Γρηγόρη τον Σαμόλη. Τελικά στη λογοθεραπεία πρέπει να πάω εγώ.
2: Σίγουρο, αυτό το έχω πει και εγώ.
1: Όταν είναι κάποιες λέξεις που έχουν το ρο, το λάμδα, το γάμα, το δέλτα, το έψιλον, το ζήτα, το ήτα.
2: Ναι, όλα τα γράμματα της αλφαβήτου.
1: Τέλος πάντων, καμιά φορά μπερδεύομαι από τη γρηγορά.
2: Καμιά φορά.
1: Επειδή θέλω να πω, ρε παιδί μου, πάρα πολλά πράγματα συγχρόνως και δεν προλαβαίνει ο εγκέφαλός μου να τα πει. Ο εγκέφαλος. Να τα πει τέλος πάντων με τη γλώσσα, με τη φόρα, με την ορμή που έχω. Καμιά φορά μπερδεύομαι.
2: Ορμή. Ορμή, πραγματικά.
1: Δεν μου λες, δε Σημάνια, εσύ που τα ξέρεις τώρα αυτά και ο νου σου κατεβάζει ένα. Γιατί.
2: Όπου τρελός.
1: Ο Νίνο, γιατί έκανε unfollow την Ζόζεφιν?
2: Ω, πάλι χωρίζουν αυτοί.
1: Μα γιατί την έκανε unfollow? Κανείς δεν το περίμενε το unfollow μεταξύ του Νίνο και της Ζόζεφιν.
2: Εξεβαρέθηκαν να χωρίζουν αυτοί.
1: Τι συνέβη? Τι συνέβη λίγες μέρες
2: δεν
1: πριν?
2: Δεν ξέρω, δεν με πήραν τηλέφωνο.
1: Ρε,
2: βέβαια,
1: φίλε,
2: κοίταξε να δεις. Αυτοί τώρα είναι και καλλιτέχνες. Είναι περίεργα τρένα. Ναι. Δεν ξέρεις γιατί. Μπορεί να είναι κάποιος εναλλακτικός τρόπος για τη σχέση τους. Τι να σου πω τώρα.
1: Εγώ έχω μια απορία και θα ήθελα, σε παρακαλώ πάρα πολύ, εσύ που ασχολείσαι, ρε παιδί μου, από αυτά και τα ξέρεις, να με βοηθήσεις.
2: Ναι.
1: Όλα τα site γράφουν, κάποιος πρώτος ξεκίνησε και έβγαλε την είδηση και όλοι οι υπόλοιποι ακολούθησαν, και μετά τα ραδιόφωνα, καλή ώρα σαν και εμάς. Και το είπαν, ας πούμε, για να ενημερώσουν τον κόσμο.
2: Ναι, γιατί καίγεται ο κόσμος.
1: Ναι. Συμφωνούμε μέχρι εδώ.
2: Ναι.
1: Ποιος έκατσε και είδε.
2: Λοιπόν,
1: ποιος έκατσε και είδε ότι ο Νίνο έκανε unfollow την Ζόζεφιν? Ποιος το έκανε αυτό, ποιος
2: λοιπόν
1: το είδε?
2: Εγώ δεν έχω καταλήξει ακόμη, αλλά εκτιμώ, το έχω πει πάρα πολλές φορές και για φιλίες τώρα, με π.χ. Οικονομάκου με τη Λασκαράκη που είχαν, ξέρεις,
1: ναι,
2: απομακρυνθεί κτλ. Όλα αυτά τα unfollow που γίνονται, εγώ εκτιμώ ότι υπάρχει μια εφαρμογή που τα βρίσκουν οι άνθρωποι. Δεν θεωρώ ότι κανένας δημοσιογράφος ή αρθρογράφος.
1: Δηλαδή, τι, του βάζεις όλα τα ονόματα γνωστού στη showbiz και του λέει, ας πούμε, ναι, βρες μου ποιος κάνει unfollow ποιον. Αποκλείεται,
2: δεν,
1: ρε φίλε.
2: Ωραία, δεν πιστεύω εγώ προσωπικά ότι κάθε δημοσιογράφος μπαίνει, ας πούμε, κάθε μέρα σε 150 προφίλ και τσεκάρει όλα τα follow. Δεν
1: λοιπόν,
2: γίνεται αυτό.
1: Εγώ...
2: Γιατί δεν είναι ότι έγινε γνωστή, ας πούμε, η είδηση του χωρισμού π.χ.
1: Ναι.
2: Και το ψεξε κάποιος. Βγάζει λογική τώρα να μπαίνω εγώ κάθε μέρα στον Νίνο να ψάχνω τους φίλους του?
1: Εγώ πιστεύω ότι κάποιος από τους δύο, παύλα τρεις, παύλα τέσσερις, παύλα πέντε, δηλαδή εννοώ φιλικούς φίλους του γύρω-γύρω, κάποιος το λέει. Ή μπορεί, δηλαδή να το κάνουν και επίτηδες. Όχι, δεν λέω για τον Νίνο και για τη Ζόζεφιν. Γενικά μιλάω. Κάποιος το λέει, δηλαδή του λέει, ας πούμε, μάλωσα εγώ με τη Μάνια. Ρε εσύ, κάνε με unfollow. Παίρνει τηλέφωνο ένα δημοσιογράφο του σε ένα site και του λέει, ρε εσύ, το επόμενο κόλπο είναι ότι θα κάνουμε δήθεν και καλά ότι έκανα unfollow εγώ τη Μάνια και θα γράφουν μετά τα site. Χαμός στο μεγαλύτερο πρωινό της Ελλάδας. Unfollow ο Παναγιώτης Μάρτης τη Μάνια Δανδουλάκη.
2: Δεν ξέρω, ρε παιδί.
1: Μόνο αυτό, μόνο έτσι εξηγείται, ρε φίλε. Δεν υπάρχει.
2: Λέω, δεν. Γιατί, ας πούμε, π.χ. δεν έχεις αυτό με τα αεροδρόμια. Πού ξέρουν όλοι πότε πετάνε? Πάλι διαρροή υπάρχει από μέσα.
1: Όχι, αυτό με τα αεροδρόμια, επειδή το έχω ρωτήσει, είναι όλη μέρα εκεί. Δηλαδή στέλνουν αυτόν τον μπάρκα, μπάκα, πώς τον λένε, αυτόν τον δημοσιογράφο, ας πούμε, ο Λιάγκας. Τον στέλνει όλη. Η δουλειά του είναι αυτή. Δηλαδή πληρώνεται και πάει 6 ώρα το πρωί στο αεροδρόμιο στην Αθήνα και φεύγει 5 το απόγευμα. Και όποιον δει διάσημο κάθεται στην πόρτα, γιατί έχει μια πόρτα μπαίνει μέσα. Όποιον δει διάσημο πάει εκεί. Και του πιάνει την κουβέντα.
2: Εγώ δεν το πιστεύω.
1: Επειδή το έχω ρωτήσει. Αυτή είναι η δουλειά του.
2: Εγώ πιστεύω ότι είχε βγει και τότε η Jay Toon και γίνει χαμός κάποια στιγμή και έλεγε ότι υπάρχει διαρροή από το σύστημα των εισιτηρίων.
1: Ποιος κλείνει εισιτήρια, αποκλείεται, ρε. Δεν γίνονται, ρε, αυτά τα πράγματα.
2: Γιατί σου βγάζει λογική 9 με 5 να κάθομαι στο μπιζέλο.
1: 9 με 5, αυτή είναι η δουλειά μου. 9, 6, 6, 4. Αυτή είναι η δουλειά μου. 6-4 κάθομαι στο Βενιζέλο. Ποιος, δηλαδή, πόσοι περιμένουν 5 ώρα το βράδυ χθες τον μπασκεμπολίστα που ήρθε του Παναθηναϊκού? Κάποιος του στόπερ.
2: Αυτό το ξέρα.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αυτό λέω. Κάποιος στόπερ. Λοιπόν, με το 1. Είσαι έτοιμη?
2: Παναγία.
1: Με το 2, με το 3.
3: Γεια σας, είμαι η Τζόζεφιν και ακούω Music Club 105,8.
4: Music Club 105,8.
3: Και από ό,τι μου λένε, δεν ακούω μόνο εγώ, αλλά όλη Κρήτη.
4: Εδώ ακούς.

0: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, η Μάνια η Δανδουλάκη είναι εδώ.
1: Παναγία μου.
0: Να στείλουμε την καλημέρα μας στη φίλη μας τη Χαρά, η οποία μας έστειλε μήνυμα. Λέει: παιδιά, είσαστε το καλύτερο πρωινό στην Ελλάδα.
1: Ψέματα να πει.
0: Η αλήθεια είναι αυτή τώρα, εντάξει, το δεχόμαστε. Αφού σκεφτόμαστε, μας κάνει μια πρόταση να πάμε εκεί στον Αντένα, να κάνουμε μια πρωινή εκπομπή 7 με 11. Αλλά η Μάνια έχει τα μαγαζιά τώρα εδώ.
1: Θυμάστε που στην τελευταία εκπομπή ο Λιάγκας είπε: δεν ξέρω αν θα είμαστε εδώ του χρόνου,
0: ναι,
1: και τα λοιπά.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί νομίζετε ότι άρχισε να απαντήσει?
0: Γιατί τα πέ.
1: Είχαμε ανέβει εμείς και συζητάγαμε με τον Κυριακού το μικρό, το γιο.
0: Ναι, το γιο.
1: Δεν τα βρήκαμε τώρα για κάτι χιλιάδες ευρώ. Εντάξει.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν
0: έδινε...
1: μπορεί τώρα αυτό να αφήσει το σπίτι στο χουδέτσι, εγώ να αφήσω τα μαγαζιά.
0: Εννοείται. Αγαπημένοι φίλοι, θα ξεκινήσουμε τα παιχνίδια και τα σημερινά δώρα είναι τα εξής.
1: Πες το.
0: Από το Twins Beach Bar στο Αρίνα, στην παραλία του Αρίνα στον Καρτερό, θα δώσουμε δύο δώρα. Το πρώτο δώρο είναι ένα σετ ξαπλώστρες, ομπρέλες και τα λοιπά, και δύο καφεδάκια να τα πιείτε, να γουστάρετε, να περάσετε πάρα πολύ ωραία.
1: Ωραίο.
0: Και το άλλο δώρο θα είναι 4 κοκτέιλάκια για μια παρέα.
1: Καλό.
0: Επίσης, για να πάτε εκεί στο Twins Beach Bar στο Αρίνα στον Καρτερό για να περάσετε πάρα πολύ ωραία. Συμφωνούμε.
1: Καταπληκτικά.
0: Αλλά όπως έχουμε ξαναπεί πάρα πολλές φορές, το θέμα δεν είναι τα δώρα. Το θέμα είναι το παιχνίδι. Ο χαβαλές, το τηλεφώνημα που βγαίνετε στον αέρα και παίζουμε παρέα και παίρνετε μέρος στους διαγωνισμούς και γελάμε όλοι μαζί και περνάμε καλά.
1: Βεβαίως.
0: Συμφωνούμε. Να στείλω τα χρόνια μου πολλά στο φίλο μου τον Βασίλη τον Αερικό, ο οποίος έχει γενέθλια σήμερα. Να του πω τα χρόνια μου πολλά και την αγάπη μου. Και θεωρώ ότι είμαστε έτοιμοι να οργανωθούμε για να παίξουμε το παιχνίδι, το αγαπημένο παιχνίδι Find the Rewind.
1: Βεβαίως.
0: Που αρέσει πολύ και στη Μάνια. Θα κάνουμε μια πρόβα με τη Μάνια τη Δανδουλάκη, για να θυμηθείτε, να μάθετε, αν δεν ξέρετε τέλος πάντων πώς παίζετε το τραγούδι, και επιστρέφουμε σε λίγο για να παίξουμε και με τους φίλους ακροατές να δώσουμε.
1: Α, δεν θα παίξουμε τώρα.
0: Μισό λεπτό, περίμενε.
1: Έλα ρε φίλε, και κανένα διατάξει.

0: Καλοκαιρινό ραδιόφωνο.
1: Πάμε λοιπόν να κάνουμε την πρώτη πρόβα με την Μάνια.
2: Είμαι έτοιμη.
1: Είμαι έτοιμη. I'm ready.
2: Μην το βάλεις πάλι κανονικά όμως. Το έχεις βάλει ανάποδα.
1: Ναι, το έχω βάλει ανάποδα. Λοιπόν, το παιχνίδι λέγεται Find the Rewind. Παίζει το τραγούδι ανάποδα. Πρέπει να το βρείτε. Εάν το βρείτε, κερδίζετε το δώρο. Τώρα κάνουμε μια πρόβα με την Μάνια για να δούμε αν καταφέρει η Μάνια να το βρει και για να μάθει και εσείς, αν δεν ξέρετε, πως παίζει το παιχνίδι. Συμφωνούμε.
2: Έλα, πιο έβαλε το άστα τα μαλάκια σου.
1: Λοιπόν, καλή επιτυχία, Μάνια, αυτό εδώ είναι.
2: Κορμί και αλάτι.
1: Δεν είναι αυτό, το ξαναβάζω άλλη μια φορά.
2: Α, με ένα είναι τώρα και δύο μπικίνι.
1: Ποιο το λέει, ποιο το λέει.
2: Και τι με νοιάζει ποιο το λέει.
1: Έλα, μωρέ, Μάνια, το
2: Αργυράκι.
1: Ποια Αργυράκι, ρε, όχι η 62 μαρτύρων.
2: Η Μπέση δεν είναι.
1: Η Πολίνα είναι, η Πολίνα.
2: Αυτά της εποχή σου.
1: Έλα μωρέ Μάνια που δεν ξέρεις ποια είναι η Πολίνα που τραγουδεί το It's
2: Been It. Με το πρεγμένο σούπερ μίνι, δεν ξέρω. Καιρός μπικίνι.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων το βρήκες, αυτό είναι το παιχνίδι αν δεν...
2: Δεν θα παίξω και ένα δεύτερο.
1: Εντάξει, το βρήκες, τι να κάνουμε. Σε λίγο θα παίξουν οι ακροατές, λοιπόν ετοιμαστείτε. Το τηλέφωνο μας είναι το 2810 370 888. Εντάξει.
2: Απλά επειδή εσείς είστε και σβέλτοι, μην έχετε πέρατα από τώρα. Ναι, δεν παίζουμε τώρα.
1: Ναι, θα βάλουμε την Πολίνα και παίζουμε σε λίγο.

0: Από παιδιά δίναμε έμφαση στο οικογενειακό τραπέζι. Είναι το κομμάτι της ημέρας που είναι γεμάτο νοστιμιές, γεύσεις και μυρωδιές να πλημμυρίζουν το χώρο, κάνοντας κάθε οικογενειακή στιγμή σημαντική. Ατλαντίδα. Ποιότητα και γεύση για αυτούς που αγαπάμε. Βρείτε σήμερα τις καλύτερες προσφορές για το οικογενειακό τραπέζι από την Ατλαντίδα.
1: Αγαπημένοι φίλοι!

0: 105,8.
1: Αγαπημένοι φίλοι, να θυμίσουμε άλλη μια φορά το Viber του σταθμού 6970111058, 6970111058, και είμαστε έτοιμοι να παίξουμε, συμφωνούμε?
2: Εννοείται.
1: Παίζουμε λοιπόν το παιχνίδι Find the Rewind και το πρώτο δώρο θα είναι 4 κοκτέιλάκια για μια παρέα από το The Twins Beach Bar στον Καρτερό, στο Αρίνα. Να πάτε εκεί 4 άτομα να τα πιείτε. Να πάτε 2 άτομα να πιείτε από 2 κοκτέιλ. Να πάτε 1 άτομο, να πας 1 άτομο, φίλε.
2: Να τα πιείς μόνος σου.
1: Να τα πιείς μόνος σου κτλ. Παίζει το τραγούδι ανάποδα. Πρέπει να βρείτε ποιο τραγούδι είναι. Να μας πάρετε τηλέφωνο να βγούμε στον αέρα. Το τηλέφωνο είναι το 2810-370-888. Μάνια, το ξέρεις το νούμερο του σταθμού?
2: Ναι, 6970-111058.
1: Μα τι λες, μωρέ, Μάνια, το σταθερό. Το όχι το Viber.
2: Α, του σταθμού. Α, ναι, το ξέρω, το ξέρω.
1: Ναι, ναι, για πες το να δούμε.
2: 2810. Αχ, μη και το με μπέρδεψες. 370. Μα το ξέρεις απ' έξω.
1: Απ' έξω το ξέρω, ναι.
2: 370. Για πες.
1: 2810-370-888.
2: Το 888.
1: Μα είσαι άμπαλη, ρε σημάνια.
2: Το 370 που είναι δύσκολο, δεν το θυμώ. Το θυμόμουν. Το 888 είναι εύκολο.
1: Ναι, ναι, τέλος πάντων. Λοιπόν, το τραγούδι είναι αυτό εδώ. Μα μη μου κουνάς το κεφάλι σου σαν να το έχεις βρει. Δεν το έχεις βρει, δεν είναι εύκολο. Μάνια, μη μου κάνεις έτσι τη μούρη σου σαν να είσαι κουάλα. Δεν είναι. Το τραγούδι ξαναβάζω μια φορά. Λοιπόν, περίμενε. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, τι κάνουμε?
3: Καλά,
1: το όνομά σου?
3: Μάνος.
1: Μάνο, για πες ποιο τραγούδι είναι.
3: Είναι του Σάκη Ρουβά, του Σε έχω ερωτευτεί.
1: Α, θα μπορούσε να είναι, δεν το έχω βάλει αυτό. Δεν είναι, Μάνο μου, αυτό το τραγούδι, είναι λίγο πιο παλιό. Μάνο, good morning, ευχαριστούμε πολύ, αδερφούλη μου. Να είσαι καλά, πάει ο Μάνος. Εσύ, εύκολο είναι, πώς δεν μπερδευτεί κάτι τόσο πολύ? Για κάτσε, πες. Για να δούμε το δεύτερο, παρακαλώ.
4: Ναι, καλημέρα.
1: Ναι, καλημέρα, τι κάνετε?
4: Καλά, μια χαρά.
1: Ποιο τραγούδι είναι?
4: Νομίζω είναι Ρακιτζής.
1: Ποιο τραγούδι?
4: Το δικό σου για πάντα.
1: Ωραία, φίλε, θα μπορούσε να είναι αυτό. Για κάτσε να δούμε, είναι.
2: Το έχω βρει.
1: Το έχει βρει, άλλη, το έχει βρει, λέει. Πότε το βρήκες και εσύ, πότε πρόλαβες?
2: Σε παρακαλώ.
1: Έλος πάντων, για πες μου το όνομά σου, αγαπημένη μου.
4: Αριάδνη,
1: με λένε. Αριάδνη, μπράβο, συγχαρητήρια, congratulations, μπράβο. Κέρδισες 4 κοκτέιλάκια. Να πας εκεί στο Αρίνα, στο The Twins Beach Bar, να τα πεις, να περάσεις πάρα πολύ ωραία. Θα παίξουμε το... Ναι, θα παίξουμε το τραγούδι τώρα, αυτό το δικό σου για πάντα. Θέλεις μήπως να το αφιερώσεις κάπου?
4: Στον άντρα μου, φυσικά.
1: Okay, ευχαριστούμε, thank you, την καλημέρα μας, γεια.
4: Γεια.

0: Plus. Aqua Plus Water Park.
1: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
0: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
2: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
0: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonissos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
3: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
4: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
3: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
4: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ. Όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
3: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
4: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης θα βρεις τις πιο cool καλοκαιρινές εκτόσεις. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 1η Αυγούστου. Κλιματιστικό Midea 9000 BTU με τεχνολογία AI μόνο 359 ευρώ και δωροεπιταγή ανακύκλωσης 50 ευρώ. Κλιματιστικό Inventor 12.000 BTU με τεχνολογία AI μόνο 379 ευρώ και δωροεπιταγή ανακύκλωσης 50 ευρώ. Κλιματιστικό Toyotomi 24.000 BTU μόνο 879 ευρώ και δωρο επιταγή ανακύκλωσης 100 ευρώ και όλα τα κλιματιστικά με τριπλό όφελος στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς με δωροεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ και σε έως 40 άτοκες δόσεις.
6: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης και στις εκτόσεις το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
8: Διαφημίσεις, γέλος!

0: Music Club 105,8 παρουσιάζει Κωνσταντίνος Αργυρός Live. 5η 13 Αυγούστου, ο Κωνσταντίνος Αργυρός στο Kuba Seaside Experience στην Αμπουδάρα Ηρακλείου Κρήτης. Αυτό το βράδυ το περίμενες καιρό. Μια μαγική συναυλία με τις μεγάλες επιτυχίες του Κωνσταντίνου Αργυρού. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Κρατήσεις στο 6936-778-800. Κωνσταντίνος Αργυρός Live. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Με την υποστήριξη του Music Club 105,8. Ραδιόφωνο όπως το θες.
1: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. 100% φυσικός χυμός Energy Red, 24% φθηνότερα, 1,27. Kettle Chips Πιπέρι, 34% φθηνότερα, 85 λεπτά. Ηλιέλαιο, 20% φθηνότερα, 1,47. Και όλα τα είδη ζαχαροπλαστείου από τη μόνιμη γκάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
3: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι Easy Home.
2: Και
3: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
2: Easy Home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
3: Λύση σε ICF, ProCat και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
2: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
4: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, μάνια δανδουλάκι.
5: Τουρουρουν τουτούν. Τουτούν.
4: Τουτούν, τουρουν, τουτούν.
5: Τουτούν.
4: Η μάνια η δανδουλάκι, χειροκροτούμε τη μάνια τη δανδουλάκι. Η οποία έκανε μια καταπληκτική εμφάνιση σήμερα εδώ στην εκπομπή. Ήρθε στις 8 και 4.
5: Και 10.
4: Και 10, ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Ήρθε σήμερα λίγο
5: και
4: πιο νωρίς.
5: Ήρθα.
4: Και ναι, και σήμερα λέω και λίγο πιο νωρίς. Φεύγει τώρα όμως από εδώ και πού πηγαίνει η Μάνια?
5: Πάω Manity Clothing Bar στη 1821 στον αριθμό 62. Να έρθετε, διότι έχουμε εκπτώσεις. Έχουμε.
4: Ναι, δηλαδή τι plus size, κανονικά size μπλουζάκια.
5: Έχουμε από όλα τα size και έχουμε και plus size και plus size jean που τελειώνουν βέβαια τα νούμερα. Να μου έρθετε έτσι να τα
4: μαγιό, μαγιό,
5: μαγιό δεν έχουμε.
4: Α, τελειώσανε.
5: Δεν έχουμε, δεν έχουμε.
4: Α, τελειώσανε ή δεν έχατε ποτέ?
5: Δεν είχαμε ποτέ. Είχαμε πέρα από 2-3 χρόνια τελευταία φορά. Α, και μπείτε και στο Instagram μου, Δανδουλάκι κάτω Παυλαμάνια. Έχουμε ανεβάσει ένα τρομερό διαγωνισμό. Με τσάντα, με ρούχα, με καλλιτικά, να πάρετε μέρος.
4: Εντάξει, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα λέμε τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σας.
5: Ciao.

0: Ποιος είναι ο Ζήνωνας Χριστοφίδης?
1: Ο σεφ του Ocean Seaside στην ανάληψη, που σε μαγεύει με τα πιάτα του. Ολόφρεσκο ψάρι, κρέας ορίμανσης μπροστά στη θάλασσα. Σούσι από τον σεφ Κομπαγιάση και πολλές ακόμα επιλογές.
0: Ωραίο ακούγεται το Ocean Seaside.
1: Και με παιδική χαρά. Ocean Seaside, στην ανάληψη. All Day Restaurant. Βρείτε μας στα social για κρατήσεις και για τα event του καλοκαιριού.
0: Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις και πάρτι γενεθλίων.
1: Ocean Seaside, στην ανάληψη. Στην Αγαπάκης Dynamic γνωρίζουμε ότι το αυτοκίνητό σας είναι κομμάτι της ζωής σας. Γι' αυτό δεν προσφέρουμε απλώς ένα σέρβις, αλλά μια ολοκληρωμένη εγγύηση ασφάλειας και απόδοσης. Από ένα απλό σέρβις μέχρι τις πιο εξειδικευμένες εργασίες. Αγαπάκης Dynamic. Εγγύηση χωρίς εκπλήξεις στο ταμείο. Και για όσο διαρκούν οι εργασίες, σας παρέχουμε όχημα αντικατάστασης για να μην μένετε ποτέ εκτός δρόμου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2811-754-764. Αγαπάκης Dynamic. Απόδοση χωρίς συμβιβασμούς.
2: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αν δεν έχεις ήδη ορίσει το κατάστημά μας ως αγαπημένο στην εφαρμογή Lidl Plus, όρισε το τώρα και λάβε καθημερινά από 30 Ιουλίου έως 1η Αυγούστου κουπόνι για 10% έκπτωση στο σύνολο των αγορών σου. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
4: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
1: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
5: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
1: Τι λες παιδί μου?
5: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πίνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
1: Κάζα Ντονάτο. Ιταλικές γεύσεις και παραδοσιακές ελληνικές συνταγές σε τέλεια αρμονία. Πίτσα, λαχταριστές μακαρονάδες, μπέρκερς, σαλάτες και προτάσεις για όλα τα γούστα στις καλύτερες τιμές. Κάζα Ντονάτο. Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο Box και στη Vault. Διανομή κατοίκων από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κάζα Ντονάτο. Παίζει δυνατά. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
6: Από το 1960 φροντίζουμε την όρασή σας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Ποιότητα, αισθητική, εξυπηρέτηση. Μεγάλη γκάμα σε σκελετούς οράσεως και γυαλιών ηλίου. Ολοκληρωμένες σειρές και αποκλειστική διάθεση για το Ηράκλειο σε όλους τους επώνυμους οίκους. Καλοκαιρινού 33, Λιοντάρια, Αβέροφ 21 και στο www.markakis.gr. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Φροντίδα για την όραση από το 1960.
7: Τάκη, ζεσταίνομαι.
8: Να σου ανοίξω τον ανεμοφράκτη.
7: Τάκη, κρυώνω.
8: Να κλείσω τον ανεμοφράκτη.
7: Τάκη, νιώθω μια φούντωση τώρα.
8: Αγάπη μου, να ανοίξουμε τη βιοκλιματική πέργολα.
7: Τάκη, ψυχαλίζει. Κλείσε την πέργολα.
1: Μητάρας Aluminium Technology.
7: Για να μην κρυώνετε, για να μην ζεσταίνεστε, για να μην βρέχεστε.
1: Πριν καταλήξετε στον ψυχολόγο. Μητάρας, κατασκευή υπαίθριου και μη υπαίθριου χώρου με την τοποθέτηση βιοκλιματικής πέργολας και γυάλινων ανεμοφράκτη. Χωρίς να απαιτείται συντελεστής δόμησης.
7: Μητάρας Aluminium Technology. Καινοτομία στην πράξη.
1: Από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Music Club 105,8. Στο ίντερνετ musicclub.gr. Ραδιόφωνο όπως το θες. Κωνσταντίνα Παπαδοπούλου στο Music Club 105,8.

Καλημέρα, εδώ είμαστε κι εμείς στο Music Club 105,8. Κωνσταντίνα Παπαδοπούλου, μία και μοναδική στην παρέα σας για τις επόμενες 3 ώρες, όπου θα παίξουμε την καλύτερη και πιο καλοκαιρινή μουσική, θα δώσουμε πολλά και πλούσια δώρα και θα πούμε και τα νέα της ημέρας. Ελπίζω να είστε κάπου δροσερά και να μας απολαμβάνετε αυτή τη στιγμή. Ξεκινάμε αμέσως τώρα, οπότε ανεβάστε τις εντάσεις του ραδιοφώνου.

0: είναι γεμάτο τρέλα.
1: Τρελό καλοκαίρι.
2: Τρελό καλοκαίρι με το ράδιο κολλημένο εδώ. 1, 0, 5, 8. Music Club 105,8.
3: Παρέα με όλο τον κόσμο που ακούει δυνατά και σήμερα το Music Club 105,8, αλλά και με τους αγαπημένους μας χορηγούς. Το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι Ocean Seaside βρίσκεται στην ανάληψη Χερσονήσου από πολύ νωρίς το πρωί για το μπανάκι σας, το καφεδάκι σας, αλλά και για να δοκιμάσεις την υπέροχη κουζίνα που έχει ετοιμάσει ο σεφ Ζήνωνας Χριστοφίδης. Δροσιστικά κοκτέιλς και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Το κατάστημα Λελεντάκι σου όμως, στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, Δικαιοσύνης 17, με μια υπέροχη αντρική καλοκαιρινή κολεξιόν. Η Calco Cretan Aluminum Construction στα πεζά Ηρακλείου για τους φίλους κατασκευαστές, αφού προμηθεύει και στη χοντρική. Με έτοιμα κουφώματα αλουμινίου, συνεπίπεδες πόρτες ασφαλείας, κάγκελα παντός τύπου και φυσικά σίτες, ακόμα και με χρωματιστό πλαίσιο. Ο Όμιλος Καρπαθιωτάκης, με 3 καταστήματα στην πόλη μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Residence by Καρπαθιωτάκης και Maison, εκεί όπου θα βρεις τα πιο exclusive και ιδιαίτερα κομμάτια. Χειροποίητα έπιπλα που αντέχουν για μια ζωή σε όποιες διαστάσεις επιθυμείς. Και τέλος, οι αναδρομές στις Αρχάνες για τον πιο τέλειο γάμο και για μια ονειρεμένη βάπτιση. Οι αναδρομές Hall αλλά και τα δύο κτήματα Ήδη και Καλίστη είναι στη διάθεσή σας για πανέμορφες και μοναδικές εκδηλώσεις.

μεγάλη νίκη. Βεβαίως και τα χρήματα δεν τα κράτησε ο Ben Affleck, εννοείται, αυτό δεν χρειάζεται να σας το πω. Εξάλλου είναι από τους πιο ακριβοπληρωμένους ηθοποιούς του Hollywood. Και όπως αποκάλυψε το περιοδικό People, ολόκληρο το χρηματικό έπαθρο θα διατεθεί σε μια φιλανθρωπική οργάνωση για καλό σκοπό φυσικά. Έναν οργανισμό μη κερδοσκοπικό που έχει ιδρύσει ο ίδιος ο ηθοποιός και προσφέρει ουσιαστική στήριξη στις τοπικές κοινότητες της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό. Μια περιοχή που δοκιμάζεται σκληρά από πολυετής ένοπλες σειράξεις. Μπράβο στον Ben Affleck, και έξυπνος και όμορφος και στάρ και καλός ηθοποιός. Και κέρδισε και τον εκατομμυριούχο. Πού το πας αυτό?

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
2: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
1: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
2: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.

0: Στην Πιτσουλάκη Στρομπογιαννάκη θα βρει τι πιο cool καλοκαιρινέ εκτόσει. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 1η Αυγούστου. Κλιματιστικό Μιντέα 9.000 BTU με τεχνολογία AI μόνο 359 ευρώ και δωροεπιταγή ανακύκλωση 50 ευρώ. Κλιματιστικό Inventor 12.000 BTU με τεχνολογία AI μόνο 379 ευρώ και δωροεπιταγή ανακύκλωση 50 ευρώ. Κλιματιστικό Toyotomi 24.000 BTU μόνο 879 ευρώ και δωροεπιταγή ανακύκλωση 100 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά με τριπλό όφελο. Στι χαμηλότερε τιμέ τη αγορά. Με δωροεπιταγή ανακύκλωση έω 100 ευρώ και σε έω 40 άτοκε δόσει.
1: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκη Ρομπογιαννάκη. Και στι εκτόσει το επίκεντρό μα είσαι εσύ.
2: Όπα, τι βλέπω, φίλε. Καινούριο αμάξι. Το παλιό είναι. Απλώ το έπλυνα και επανέφερα το χρώμα. Και έγινε έτσι. Wow, εδώ μιλάμε για κανονική μεταμόρφωση. Όχι, αγόρι μου. Μιλάμε για Auto Clean Aerikos.
3: Η πιο ολοκληρωμένη πρόταση για καθαρισμό αυτοκινήτων στο Ηράκλειο. Auto Clean Aerikos. Εσωτερικό και εξωτερικό πλύσιμο. Βιολογικό καθαρισμό. Γυάλισμα. Κέρωμα. Αδιαβροχοποίηση. Τοποθέτηση φημέ τζαμιών. Τηλέφωνο 6976-412405. Auto Clean Aerikos. Και έχει ένα νέο αμάξι. Ολοταχώ.
4: Καλωσορίσατε στο μέλλον του οικιακού και επαγγελματικού κλιματισμού. Με την Ιδρομετάλ, επίσημο συνεργάτη Carrier και το Σύμπα στην Κρήτη, ανακαλύψτε τη θέρμανση και την ψύξη του αύριο. Σύγχρονα, έξυπνα συστήματα με χαμηλό ενεργειακό αποτύπωμα σχεδιασμένα για τον τέλειο έλεγχο του χώρου σας με άνεση, υψηλή αισθητική και οικονομία. Για κάθε ανάγκη σε θέρμανση και ψύξη, εμπιστευτείτε την Ιδρομετάλ. Επίσημο συνεργάτη Carrier το ΣΥΠΑ. Καλέστε μας σήμερα στο 2810-381-381, επισκεφτείτε τα καταστήματά μας στο Ηράκλειο ή μπείτε στο e-shop.idrometal.gr και ανακαλύψτε το μέλλον του κλιματισμού σήμερα. Ιδρομετάλ. Τεχνολογία υλικών, σφραγίδα αξιοπιστίας σε κάθε έργο.
5: Παγωτό με γεύση πορτοκαλόπιτα.
6: Πού ταξιδεύεις πάλι?
5: Στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Με τόση ποικιλία σε σνακς, παγωτά και δροσερές σαλάτες, πού θα είμαι?
6: Σωστά. Ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Για χειροποίητο παγωτό και παγωτίνια, ή στα πεζά θα είσαι, ή στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 51, ή Κορονοϊού 5, στο Πάρκο Θεοτοκόπουλου. Ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Καφές, ροφήματα, βουτήματα, σιροπιαστά και χειροποίητο παγωτό σε απίστευτες γεύσεις. Τούρτες με ή χωρίς ζαχαρόπαστα, όπως τις είχες φανταστεί.
5: Παγωτό με πραλίνα αμυγδάλου.
6: Άντε πάλι.
7: Let the games begin. Aqua Plus Water Park.
8: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
7: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
9: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
7: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
10: Έλα, τι έγινε, τι έπαθες?
11: Με πιάσε πανικός. Έχω ραντεβού και δεν έχω τι να φορέσω.
10: Σου έχω λύση. Λελεδάκι σου όμο. 50 χρόνια τώρα σώζει κόσμο.
11: Μισό λεπτό. Το μαγαζί με τα ρούχα για όλες τις ώρες και όλες τις τσέπες. Από φόρμες μέχρι κουστούμια και αξεσουάρ. Σωστά. Φεύγω τώρα.
10: Λελεδάκι σου όμο. Επισκεφτείτε μας στην Δικαιοσύνης 17, αλλά και στο Instagram. Λελεδάκι σου όμο. Το όνομα που εμπιστεύεσαι, η ποιότητα που θυμάσαι.
11: Ανδρικά ρούχα και αξεσουάρ. Λελεδάκης. Και τώρα με εκτόσεις που αγγίζουν το 50%.
12: Τάκη, ζεσταίνομαι.
11: Να σου ανοίξω τον ανεμοφράκτη.
12: Τάκη, κρυώνω.
11: Να κλείσω τον ανεμοφράκτη.
12: Τάκη, νιώθω μια φούντωση τώρα.
11: Αγάπη μου, να ανοίξουμε τη βιοκλιματική πέργολα.
12: Τάκη, ψυχαλίζει. Κλείσε την πέργολα.
11: Μητάρας Aluminium Technology.
12: Για να μην κρυώνετε, για να μην ζεσταίνεστε, για να μην βρέχεστε.
11: Πριν καταλήξετε στον ψυχολόγο. Μητάρας, κατασκευή υπαίθριου και μη υπαίθριου χώρου με την τοποθέτηση βιοκλιματικής πέργολας και γυάλινων ανεμοφρακτών χωρίς να απαιτείται συντελεστής δόμησης.
12: Mitaras Aluminium Technology. Καινοτομία στην πράξη.
13: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
14: Έπιπλο Πατσουράκης.
13: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
14: Έπιπλο Πατσουράκης.
13: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
14: Έπιπλο Πατσουράκης.
13: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
14: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
15: Διαφημίσεις! Γέλα!
16: Βάλε τώρα μουσική.
17: Hey!
15: μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
17: Μόνο επιτυχίες.
18: Μόνο επιτυχίες.
17: Μόνο επιτυχίες.
15: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: Το ραδιόφωνο σου.
1: Το ραδιόφωνο σου είναι εδώ και η Κωνσταντίνα είναι εδώ και θα παραμείνει κοντά σου μέχρι τις 2. Μην ξεχνάς να στέλνεις πολλά πολλά μηνυματάκια και να επιλέγεις τα αγαπημένα σου τραγούδια. Ο Όμιλος Καρπαθιωτάκης είναι κοντά μας εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Μας προσφέρει τα καλύτερα έπιπλα για το σπίτι, μια τεράστια συλλογή από χειροποίητα έπιπλα που φτιάχνονται στο δικό του εργοστάσιο παραγωγής στη Σίβα Ηρακλείου. Οπότε αυτό σημαίνει ότι μπορείς να επιλέξεις και το έπιπλο των ονείρων σου και σε όποιες διαστάσεις θέλεις. Θα επισκεφτείς τα 3 καταστήματα, το Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, εκεί που πραγματικά συναντάς την τέχνη του επίπλου, το Residence by Καρπαθιωτάκης και το Maison, όπου θα βρεις πιο μοντέρνα και λειτουργικά έπιπλα. Όλα τα καταστήματα είναι στη Λεωφόρο Κνωσού. Μην αργείς, πήγαινε μια βόλτα. Αν είσαι και νέο ζευγάρι, ο Όμιλος Καρπαθιωτάκης είναι και για σένα και θα σου δώσει και ιδέες και tips για το πώς να διακοσμήσεις τον χώρο σου. Κωνσταντίνος Αργυρός έρχεται και αυτός 13 Αυγούστου στο Κούμπα Seaside, παρέα με Music Club. Χαμός θα γίνει. Πολύ αγαπημένοι καλλιτέχνες και φέτος στην πόλη μας και γενικότερα στο νησί. Και νομίζω ότι δεν πρέπει να χάνεις πλέον καμία καλοκαιρινή συναυλία, γιατί κάθε καλλιτέχνης έχει και άλλα να δώσει on stage. Αναμφισβήτα θα είναι από τις μεγάλες συναυλίες του καλοκαιριού. Κωνσταντίνος Αργυρός, μην το ξεχνάτε να κάνετε τις κρατήσεις σας, να κλείνετε τα εισιτήριά σας, γιατί αναμένεται να γίνει εννοείται sold out. Τι να πω τώρα εγώ για τον Κωνσταντίνο μας, τι να πω για τα γόρι μας, ό,τι και να πω θα είναι λίγο.

0: Τι να πω για τον Κωνσταντίνο Αργυρό, τι να πω όμως και για το δικό μας τον Κώστα τον Κρητικό, ο οποίος μας ακούει. Κωστή μου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι σε εσένα και σε όλη την παρέα σου.
0: Και έμαθα ότι είσαι και αρρωστούλης και θέλω να σου ευχηθώ και περαστικά.
1: Όχι, δεν είμαι αρρωστούλης, είχα ένα ατύχημα σαν το βούι.
0: Ναι.
1: Πέσα σαν το βούι και εντάξει, όλα καλά όμως.
0: Ξέρεις τι λένε, όσο μεγαλώνουμε και εγώ παίρνω κάτι τούμπες έτσι τρελές. Να μην το πω.
1: Εντάξει, είσαι και ωραία γυναίκα και μπατάρι.
0: Μπατάρο, ρε σηκώσει, μετρώνε από το μάτι. Τι να κάνω, σωματιάσανε και σένα. Τι κάνεις, για πες καμιά μαντινάδα τώρα που έχεις καιρό έτσι να μας ακούσεις.
1: Έλα στο Βενιζέλιο και μέσα στα κρεβάθια.
0: Ναι.
1: Το τελευταίο θα με δεις με την καρδιά κομμάτια.
0: Πω, Κώστας Κρητικός, είπε πάλι. Καλά τραγούδια ετοιμάζεις.
1: Ετοιμάζεται, ναι. Πιστεύω σε 12-15 μέρες θα κυκλοφορήσει.
0: Ναι.
1: Όταν έχεις φράγκα όλοι σε λένε μάγκα.
0: Ναι.
1: Αν δεν έχεις μία σε τελένια καμία.
0: Μην τα λες αυτά στον αέρα. Λοιπόν, περιμένουμε το τραγούδι. Περιμένουμε το τραγούδι. Να σου πω περαστικά, πολλά πολλά φιλιά. Ξέρω ότι πάντα μας ακούς και μας αγαπάς. Και περιμένουμε το τραγούδι και να... Ναι, πάντα σας αγαπάμε. Σας αγαπάμε όλοι εδώ στο Music Club. Και σε περιμένουμε με το τραγούδι το καινούριο. Φιλιά πολλά, περαστικά.
1: Τα χαιρετήματα μου από πάνω μέχρι κάτω.
0: Έτσι, μοναδικός. Φυσικά, φιλάκια πολλά.
1: Γεια σου, Κωνσταντίνο.

0: Club. Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Calco Cretan Aluminium Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες. Σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Calco. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Calco. Θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816-008888. Calco. Κατασκευές χωρίς όρια.
1: Ποιος είναι ο Ζήνωνας Χριστοφίδης?
2: Ο σεφ του Ocean Seaside στην ανάληψη, που σε μαγεύει με τα πιάτα του. Ολόφρεσκο ψάρι, κρέας ορίμανσης μπροστά στη θάλασσα. Σούσι από τον σεφ Κομπαγιάση και πολλές ακόμα επιλογές.
1: Ωραίο ακούγεται το Ocean Seaside.
2: Και με παιδική χαρά. Ocean Seaside στην ανάληψη. All Day Restaurant. Βρείτε μας στα social για κρατήσεις και για τα event του καλοκαιριού.
1: Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις και πάρτι γενεθλίων.
2: Ocean Seaside στην ανάληψη.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου.
2: Στην Αγαπάκης Dynamic γνωρίζουμε ότι το αυτοκίνητό σας είναι κομμάτι της ζωής σας. Γι' αυτό δεν προσφέρουμε απλώς ένα σέρβις, αλλά μια ολοκληρωμένη εγγύηση ασφάλειας και απόδοσης. Από ένα απλό σέρβις μέχρι τις πιο εξειδικευμένες εργασίες. Αγαπάκης Dynamic. Εγγύηση χωρίς εκπλήξεις στο ταμείο. Και για όσο διαρκούν οι εργασίες, σας παρέχουμε όχημα αντικατάστασης για να μην μένετε ποτέ εκτός δρόμου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2811 754 764. Αγαπάκης Dynamic. Απόδοση χωρίς συμβιβασμούς. Υπάρχουν πράγματα που δεν τα πιστεύεις αν δεν τα ζήσεις. Αναδρομές και η ατμόσφαιρα έτοιμη να γράψει ιστορία σε κάθε σας εκδήλωση. Εκλεπτισμένες γεύσεις με την υπογραφή της Νεκταρίας Κοκκινάκη. Τρεις χώροι που η φιλοξενία σε αγκαλιάζει. Αναδρομές Hall, κτήμα Ήβη και κτήμα Καλίστη. Εκεί που η μαγεία της στιγμής γίνεται πραγματικότητα. Αναδρομές στις Αρχάνες.
4: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. 100% φυσικός χυμός Energy Red, 24% φθηνότερα, 1,27. Kettle Chips Πιπέρι, 34% φθηνότερα, 85 λεπτά. Ηλιέλαιο, 20% φθηνότερα, 1,47. Και όλα τα είδη ζαχαροπλαστείου από τη μόνιμη γκάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.

0: 105,8.
1: Music Club 105,8, εδώ είμαστε και πάλι, επιστρέψαμε. Περίεργη πανσέληνωση η χθεσινή. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πω κάτι άλλο. Και λέγαμε χθες έτσι ότι θα είναι κόκκινη, ότι είναι του ελαφιού. Τελικά, παιδιά, αποδείχθηκε πάρα πολύ περίεργη σε πάρα πολλούς τομείς. Λοιπόν, εδώ στο Music Club 105,8, παρέα και με την Calco Creta Aluminium Construction, να χτίζει, να ανακαινίζει, θα πα στα πεζά Ηρακλείου, εκείνη η μεγάλη τη έκθεση, ή θα μπει στο calco.gr και να ξέρετε ότι Calco μα προμηθεύει και του φίλου κατασκευαστέ στη χοντρική. Εφόσον εξειδικεύεται με έτοιμα κουφώματα αλουμινίου, κάγκελα παντός τύπου, βιοκλιματικές πέργολες, συνεπίπεδες πόρτες ασφαλείας με τεχνολογία αιχμής και με φωτισμό, παρακαλώ, και σίτες παντός τύπου και με χρωματιστό πλαίσιο. Μπαίνεις στο calco.gr και τα βλέπεις όλα αυτά. Να στείλω τα φιλιά μου πάρα πολύ αφιερώσεις. Τι γίνεται, ρε παιδιά? Πολλά πολλά φιλιά να στείλω στον Ηλία Χρήστο από τους αγαπημένους μου σεφ, τα φιλιά μου και την αγάπη μου, το Σνάτσα και τις προάλλες στο Island, εκεί στις Γούβες. Πολλά πολλά φιλιά στο φίλο μου τον Βαγγέλη, που έπινε καφεδάρες και άκουγε Music Club, αλλά και στην Νικόλ, στα κορίτσια μου στις Μοίρες, που μας ακούνε, φτιάχνουν νύχια, κάνουν μποτέ και ακούνε εμάς φυσικά. Ξέρω τι θέλεις, Νίκο Μακρόπουλο, Νικόλ μου, μισό λεπτό να σου ετοιμάσω τον αγαπημένο σου καλλιτέχνη. Αγαπάμε Νίκο Μακρόπουλο, τι να κάνουμε, και βγάζει μια επιτυχία μετά από την άλλη, όπως είναι και το νέο του τραγούδι Επίθεση. Φιλιά πολλά λοιπόν στην Νικόλ, στην Βάλια και σε όλα τα κορίτσια μας ακούνε από τις Μοίρες αυτή τη στιγμή.

0: Music Lab 105,8. Πάμε στην αγαπημένη μας διαιτολόγο, τη Σεβίνα Μαστρογιάννη. Σεβίνα μου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Περιμένουμε να ακούσουμε τις συμβουλές σου και τα tips σου. Καλά είμαστε.
1: Λοιπόν, σήμερα είπα να σας δώσω μια πολύ καλοκαιρινή συμβουλή. Mm-hmm. Να πω ότι μιας και τώρα αρχίζουμε όλοι και εκθέτουμε το σώμα μας στον ήλιο για τις από τις διακοπές μας, πηγαίνουμε στην παραλία. Να πούμε μία, θα δώσω μία συνταγή γιατί το δέρμα μας δεν το προστατεύουμε μόνο με αντιλιακό, μπορούμε να το βοηθήσουμε και μέσα από τη διατροφή μας. Και μία πάρα πολύ εύκολη σαλάτα με υλικά που έχουμε όλοι και πόσο μάλλον εδώ στην Κρήτη, είναι ένα πολύ καλό, μία αντιηλιακή σαλάτα θα πω σήμερα.
0: Ναι, α, ωραία, τέλεια.
1: Στην σαλάτα μας αυτή μπορούμε να βάλουμε ντοματίνια, πιπεριά, λίγη ρόκα ή σπανάκι, μισό αβοκάντο και λίγη φέτα. Mm-hmm. Σίγουρα δεν παραλείπουμε και το ελαιόλαδο. Τώρα, αν θέλουμε να το κάνουμε ένα πιο πλήρες γεύμα, μπορούμε να βάλουμε λίγο σολομό ή κοτόπουλο. Να πούμε αυτά όλα τα θρεπτικά συστατικά που αναφέρω, γιατί είναι πολύ πλούσια σε λικοπένιο. Ναι. Αυτά όλα βοηθούν έτσι να αντιμετωπίσουμε καλύτερα το οξυδοτικό στρες από την ηλιακή εκτροβολία. Και σίγουρα το αβοκάντο, το ελαιόλαδο που προσφέρουν έτσι μια ενυδάτωση και συμπληρώνουν τη διατήρηση τη ελαστικότητα στο δέρμα μας. Και η πιπεριά, σαφώς, γιατί έχει πολύ βιταμίνη C, που είναι απαραίτητη για την παραγωγή κολαγόνου. Οπότε είναι μια πολύ απλή σαλάτα, που δρά όμως τόσο προστατευτικά στο δέρμα μας και νομίζω ότι είναι το πιο εύκολο που μπορούμε να κάνουμε στη διατροφή μας.
0: Βέβαια, και τώρα καλοκαίρι, συμφωνώ και παυξάνω και καλοκαίρι, τώρα πρέπει να τρώμε έτσι, όπως μας έχεις πει πολλές φορές, και φρέσκα φρούτα και λαχανικά, και η σαλάτα νομίζω είναι ό,τι καλύτερο σε γεύμα.
1: Είναι μια τόσο απλή σαλάτα, αλλά είναι τόσο ισχυρό αντιοξυδοτικό, που νομίζω ότι και πολλοί θα την κάνουν και θα νιώσουν και ευχαριστώ τώρα που το ακούνε.
0: Τέλεια. Έχει και αβοκάντο το αγαπημένο μου. Ναι, το αγαπημένο μου. Σεβίνα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα ανεβάσουμε κιόλας. Φιλιά πολλά. Καλή συνέχεια.
1: Φιλιά μου. Καλή συνέχεια.

Music Lab 105,8. Αχ, καρδιά μου και εγώ, μας τραγούδησε ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Λοιπόν, πάμε λίγο να συντονιστούμε. Σάββατο 1η Αυγούστου πάμε Παγκρίτιο στάδιο να ακούσουμε Γρηγόρη Σαμόλη παρέα με τις λέσχες του Όφη. Να πούμε και τον ύμνο μας. Θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Είπαμε στο δυτικό πάρκινγκ έξω από το Παγκρίτιο. Θα γίνει μεγάλη συναυλία του Γρηγόρη Σαμόλη. Έχουμε δώσει πάρα πολλές προσκλήσεις μέσα από όλες μας τις εκπομπές. Κυριακή 2 Αυγούστου τώρα έρχεται ο Πάνος Κιάμος, παιδιά. Από τους αγαπημένους μας λαϊκούς τραγουδιστές στο Καστέλι Ηρακλείου. Στον προαύλιο χώρο Γυμνασίου Καστελίου Παιδιάδος θα γίνει η συναυλία του Πάνου Κιάμου. Και έχω προσκλήσεις να σας κληρώσω. Θα δώσω σήμερα μία διπλή πρόσκληση για Πάνο Κιάμο και αύριο που είναι Παρασκευή θα κληρώσω άλλη μία. Μου στέλνετε μηνυματάκι όσο χρόνο έχουμε ακόμα. Γράφετε στο Instagram τη λέξη Κιάμους και τα στοιχεία σας για να στείλω έναν φίλο ή μία φίλη με την παρέα του στον Πάνο Κιάμο. Αν μας ακούτε και ειδικά και από Χερσόν, Σομάλια που ξέρω μας ακούτε πάρα πολύ δυνατά, Καστέλ κτλ. Αλλά και από το Ηράκλειο, δεν είναι μακριά, παιδιά, το Καστέλ, Παιδιάδος. Πρέπει να μάθουμε το δρόμο. Σε λίγο το αεροδρόμιο το καινούριο προς εκεί θα είναι. Στείλτε μηνυματάκια να κάνετε χαμούλη για να πάτε να ακούσετε εξαιρετικό, διασκεδαστικό, ξεσηκωτικό Πάνο Κιάμο.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
2: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
1: Και
2: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
1: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
2: Λύση σε ICF, ProCat και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810 318786.
1: Χτίσε έξυπνα με την easy home.
2: Η ζωή δεν είναι τίποτε άλλο από συναισθήματα. Συναισθήματα που δημιουργούνται σε χώρους που νιώθεις ασφάλεια, άνεση, ανάγκη για δημιουργικότητα. Συναισθήματα που δημιουργεί η Ορφανός IFD. Μελέτη χώρου με ειδικά σχεδιαστικά προγράμματα που σας προσφέρουν εργονομικές προτάσεις. Εντυχιζόμενες χειροποίητες κουζίνες σε κλασικά και μοντέρνα σχέδια. Ντουλάπες και πόρτες στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε για σας έναν χώρο όπως τον είχατε ονειρευτεί. Ορφανός Interior Furniture Design. Λεωφόρος Παπαναστασίου 148, τηλέφωνο 2810 32 55 55. Βρείτε μας στο www.orfanosifd.gr, στο Facebook και στο Instagram. Ζήστε το συνέστημα μαζί μας.
3: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
4: Έως το Σάββατο, παγωτά Twix, Mars, Snickers 45% φθηνότερα. Γεμιστά αλατίνι μόνο 99 λεπτά. Και πτή μπερ μόνο 80 λεπτά. Και χέλ 500 ml μόνο 99 λεπτά.
3: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
5: Έλα, τι έγινε, τι έπαθες?
6: Με πιάσε πανικός. Έχω ραντεβού και δεν έχω τι να φορέσω.
5: Σου έχω λύση.
7: Λελεδάκι σου όμο. 50 χρόνια τώρα σώζει κόσμο.
6: Με μισό λεπτό. Το μαγαζί με τα ρούχα για όλες τις ώρες και όλες τις τσέπες. Από φόρμες μέχρι κουστούμια και αξεσουάρ. Σωστά. Φεύγω τώρα.
7: Λελεδάκι σου όμο. Επισκεφτείτε μας στην Δικαιοσύνης 17, αλλά και στο Instagram. Λελεδάκι σου όμο. Το όνομα που εμπιστεύεσαι, η ποιότητα που θυμάσαι.
6: Ανδρικά ρούχα και αξεσουάρ Λελεδάκης. Και τώρα με εκπτώσεις που αγγίζουν το 50%.
8: Τάκη, ζεσταίνομαι.
6: Να σου ανοίξω τον ανεμοφράκτη.
8: Τάκη, κρυώνω.
6: Να κλείσω τον ανεμοφράκτη.
8: Τάκη, νιώθω μια φούντωση τώρα.
6: Αγάπη μου, να ανοίξουμε τη βιοκλιματική πέργολα.
8: Τάκη, ψυχαλίζει. Κλείσε την πέργολα.
2: Μητάρα Aluminium Technology.
8: Για να μην κρυώνετε, για να μην ζεσταίνεστε, για να μην βρέχεστε.
2: Πριν καταλήξετε στον ψυχολόγο. Μητάρας, κατασκευή υπαίθριου και μη υπαίθριου χώρου με την τοποθέτηση βιοκλιματικής πέργολας και γυάλινων ανεμοφρακτών, χωρίς να απαιτείται συντελεστής δόμησης.
8: Μητάρας Aluminium Technology. Καινοτομία στην πράξη.
9: Διαφημίσεις, γέλα!
10: Βάλε τώρα μουσική.
11: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
12: Μόνο επιτυχίες.
13: Μόνο επιτυχίες.
12: Μόνο επιτυχίες.
11: Music Club 105,8. Δώσε ένταση. Είναι μία. Μόνο μία. Έλα τώρα, την ξέρεις. Για την Κωνσταντίνα σου λέω. Συντονίσου. Και δεν θα χάσεις.

0: παπαρίτσα με τη Μαρίνα Νικολή. Music Club 105,8.
1: Και μετά τον ύμνο του Θοδωρή Φέρη, γιατί πρόκειται για ύμνος, το τραγούδι Κατάματα, που βγήκε και το καλύτερο τραγούδι φέτος στα βραβεία ΜΑΤ, πάμε στα αθλητικά με τη Μαρίνα Νικολή.
2: Κατάματα να τελετώ όλα. Έτσι λέμε κι εμείς, κατάματα τα αθλητικά.
1: Πες τα ρε Μαρινάκη, είμαστε όλο αυτιά και όλο μάτια.
2: Εντάξει, λοιπόν, θα σας πω λίγο τους ευρωπαϊκούς αγώνες σήμερα που έχει ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Δυναμό Κιέβου στη Τούμπα για το Europa League στις 9 παρατέταρτο, το δείχνει το Open.
1: Πόσο πήγε το πρώτο παιχνίδι?
2: 3-2.
1: Κέρδισε ο ΠΑΟΚ.
2: Ναι, κέρδισε.
1: Ωραία, ναι.
2: Και ο Παναθηναϊκός που υποδέχεται την Πάξη στην Αθήνα, 9.30 ώρα, το δείχνει ο Sky. Όμως αυτό που μας νοιάζει είναι, βγήκε η ώρα του πρώτου αγώνα του Όφη.
1: Ναι.
2: 23 του μήνα, Κυριακή, 23 ναι. Αυγούστου, υποδέχεται τον Βόλο στο Παγκρίτιο. 7.30 ώρα.
1: Θα λείπω διακοπές.
2: Θα το δούμε από την τηλεόραση.
1: Κάθε χρόνο χάνω το πρώτο μάτς, ρε φίλε. Τι θα γίνει, πρέπει να συντονιστούμε λίγο.
2: Μα γιατί θα ξεκινάνε τόσο νωρίς κι αυτοί?
1: Μα εδώ θα χάσω το Super Cup. Τι λέμε τώρα για την πρώτη αγωνιστική με το Βόλο? 23 Αυγούστου λοιπόν, ναι. Άρα το πρώτο μάτς είναι εντός.
2: Είναι εντός.
1: Εντός
2: έδρας.
1: Εντάξει, εμάς τώρα, εμένα δηλαδή προσωπικά, με καίει πιο πολύ που θα είναι το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Εκεί πρέπει να πάω, εκεί πρέπει να δώσω την άβρα μου, τη θετική στην ομάδα μας, κατάλαβες.
2: Θα σηκωθούμε το πρωί της Δευτέρας, θα προσευχηθούμε να έχουμε μια καλή κλήρωση.
1: Έτσι, αυτό, να είναι ένας προορισμός κοντινός, να είναι κάτι.
2: Να βολέψει.
1: Να είναι ένας ωραίος προορισμός, π.χ. Ιταλία, π.χ. Ισπανία, να το συνδυάσουμε και με μια εκδρομή τριήμερη, γιατί από ό,τι έχω μάθει θα βγάζουν εκδρομές, δηλαδή θα υπάρχουν και πτήσεις τσάρτερ. Για τα ευρωπαϊκά μας παιχνίδια μιλάω πάντα. Για εκείνους που θέλουν να πάνε να δουν μόνο τον αγώνα, θα ορίζεται όμως και μια εκδρομή σε συνεργασία με ταξιδιωτικό γραφείο. Για εκείνους που θέλουν, ας πούμε, να δουν και το μέρος που θα παίξει ο Όφη.
2: Ναι, να δουν και μνημεία δηλαδή. Ναι. Ναι.
1: Εμείς λοιπόν που θα πάμε στην δεύτερη επιλογή, περιμένουμε πώς και πώς, διότι θα επιστρέψουμε 31 Αυγούστου, να ξέρετε, παιδιά, για εκπομπές, να δούμε πού θα είναι το πρώτο ευρωπαϊκό του Όφη. Για να πάμε.
2: Φύγαμε.
1: Θα έρθεις μαζί μου?
2: Θα έρθω.
1: Έτσι. Λοιπόν, αυτά τα νεότερα με τα αθλητικά. Καλή επιτυχία να πούμε σε ελληνικές ομάδες απόψε.
2: Ναι.
1: Να περάσει και ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός. Πώς το βλέπεις, Γιάννη? Δύσκολο. Ναι. Δύσκολο το βλέπεις. Για ποιους και για τους δύο?
3: Ναι.
1: Ναι, ο Γιάννης ξέρει μπάλα. Ήταν και πρώην ποδοσφαιριστής.
2: Ναι, Γιάννη.
3: Ναι.
2: Το βλέπεις δύσκολο και σκέρδισαν και οι δύο, ναι, τους πρώτους αγώνες.
3: Είδα τους αγώνες που παίζανε, ναι, για τις υπόλοιπες ομάδες και ήταν πολύ καλύτερες.
2: Ήταν καλύτερες. Ναι, αλλά τώρα παίζουν και εντός έδρας. Θα έχουν και τους φιλάθλους. Εγώ πιστεύω θα περάσουν και οι δύο.
1: Φωτιά θα πάρει Τούμπα. Για να δούμε. Καλή επιτυχία. Πάμε να ακούσουμε Ελένη Φουρέιρα για τη συνέχεια και επιστρέφουμε κοντά σας. Α, να κάνουμε και την κλήρωση για τον Γιάμο.
0: Τηλεακό ραδιόφωνο.
4: Ναι, καλέ.
0: Όλα.
4: Φύγαμε.
5: Τον τηλεακό μου. Το μαγιό μου. Και το ραδιόφωνο μου.
0: Music Club 105,8.
6: Το παρεάκι σου στην παραλία.

0: Club. Παίζουμε μόνο τις επιτυχίες. Σας δίνουμε πολλά και πλούσια δώρα. Σας πάμε σε συναυλίες όλο το καλοκαίρι. Τι άλλο θέλετε, ρε παιδιά, από αυτόν εδώ το σταθμό και από αυτήν εδώ τη θεσπέσια ραδιοφωνική εκπομπή με την θεσπέσια ραδιοφωνική παραγωγό. Επέστε, ρε
1: Κωνσταντίνα μας. Πλούσια στα δώρα.
0: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, πρέπει να δώσουμε μια διπλή πρόσκληση για τον Πάνο Κιάμο. Το υποσχέθηκα πριν στου ακροατέ μα. Έχει γίνει χαμό στο Instagram του σταθμού. Κυριακή 2 Αυγούστου, λοιπόν, στο γυμνάσιο στο Καστέλ Παιδιάδο. Μεγάλη συναυλία με τον αγαπημένο μα Πάνο Κιάμο. Η Μαρίνα θα πατήσει το κουμπί. Πάτα, βρε Μαρίνα.
2: Να
0: δούμε ποιο είναι ο τυχερό ή τυχερή. Και αύριο θα δώσουμε και άλλη πρόσκληση, άλλη μια διπλή.
1: Ποιο θα κουνηθεί με το φωτιά με φωτιά.
0: Πω, πω, πω. Καλά, αυτό το τραγούδι άστο για σήμερα. Λοιπόν, και νικήτρια είναι
2: η Ελένη.
0: Γεια σου, Ρελενάκη.
1: Ελένη.
0: Και από ό,τι βλέπω, θέλει πάρα πολύ να πάει στον Κιάμο. Από ό,τι βλέπω στα μηνύματάκια της.
1: Με το καλό, να πάει να περάσει τέλεια.
0: Να περάσει τέλεια. Τώρα που είπες φωτιά με φωτιά, ναι, χθες ακυρώθηκε και η συναυλία του Γρηγόρη Σαμόλη στις Μοίρες.
1: Ακυρώθηκε και όλα τα σουβλάκια τα προσέφεραν στους πυρόπληκτους. Μπράβο στα παιδιά και στη διοργάνωση εκεί της συναυλίας. Και δώσαν όλα.
0: Ναι, και πολύ καλά έκαναν, γιατί ήταν μια εκδήλωση που θα έκανε η ΑΕΜ Ιρών. Και ξέρεις, όπως όλα τα πανηγύρια, ετοιμάζονται τα κρεατικά που ψήνονται, τα σουβλάκια κτλ. Και, ναι, και από ό,τι είδα, πήγαν εκεί και στους χώρους, στο γήπεδο των Αμυρών, στο κλειστό γήπεδο. Πολύ πυρόπληκτοι και πολλοί τουρίστες που έτυχε να είναι και στην Αγία Γαλήνη που φύγανε με τα πλοία.
1: Με τα πλοία τους παίρνανε. Οπότε ζήσαμε στιγμές σαν το μάτι.
0: Ναι, ναι. Εμένα μου θύμισε αυτό το μάτι χτες που έβλεπα την Αγία Γαλήνη, ήταν τρομακτικό.
1: Τους έπαιρναν με τις βάρκες.
0: Πολύ, πολύ σοκαριστικό. Και μπράβο τους τα παιδιά που διοργάνωσαν αυτό το γλέντι που δεν έγινε τελικά με τον Γρηγόρη Σαμόλη. Δεν υπήρχε περίπτωση να βγει τώρα με όλα αυτά που γινόταν εκεί στο Νότιο Ρέθυμνο και στην Αγία Γαλήνη. Ακυρώθηκε η συναυλία. Το Σάββατο όμως, 1η Αυγούστου, θα τον απολαύσουμε στο Παγκρίτιο Στάδιο. Λοιπόν, πολλά πολλά φιλιά από εμένα την Κωνσταντίνα. Φτάσαμε στο τέλος. Μαρίνα, σε ευχαριστώ για την παρέα και σήμερα.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ και τον Γιάννη, τον ακροατή μας που ήρθε να μας δει. Πολλά πολλά φιλιά σε όλους. Μένετε εδώ στο Music Club 105,8. Ακολουθεί ο DJ μας. Μην ξέρετε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες. 6 με 8 έρχεται ο Χάρης Σταματάκης. 8 με 10 τον Τώρα μας. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο το πρωί στις 11 ακριβώς για την τελευταία εκπομπή αυτή εδώ τη εβδομάδα. Σπάστε τα που λέει και η Αναστασία. Μέχρι αύριο που θα είμαστε στην παρέα σας ξανά. Γεια σας, παιδιά. Bye!

0: στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι η Κοπροκάτα ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Η Κοπροκάτα ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Τώρα και νέο υποκατάστημα στη Μήλο. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
1: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
0: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
1: Όχι.
0: Γι' αυτό έσπασε.
1: Και τώρα.
0: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
2: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντοζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
0: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
2: Art Glass. Σπάμε τα όρια. Όχι το γυαλί. Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Κάλκο. Κρέταν Aluminium Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες. Σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Κάλκο. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Κάλκο. Θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816-008888. Κάλκο. Κατασκευές χωρίς όρια.
0: Κουρίτες. Ένας χώρος με διακριτική πολυτέλεια που συναντά την αρμονία και τη φινέτσα. Οι Κουρίτες σχεδιάστηκαν για να αναδεικνύουν τις στιγμές που αξίζει να θυμάστε από το γάμο, τη βάπτιση αλλά και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Με δύο αίθουσες εκδηλώσεων, μεγάλη και μικρή, με κτήμα αλλά και εκκλησάκι με αμφιθέατρο έως 3.000 άτομα. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να ξεπεράσουμε τις προσδοκίες σας. Χώρος διεξαγωγής εκδηλώσεων. Κουρίτες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου τη Λύσου. Τηλέφωνο 2810-823-976.
3: Από παιδιά δίναμε έμφαση στο οικογενειακό τραπέζι. Είναι το κομμάτι της ημέρας που είναι γεμάτο νοστιμιές, γεύσεις και μυρωδιές να πλημμυρίζουν το χώρο κάνοντας κάθε οικογενειακή στιγμή σημαντική. Ατλαντίδα. Ποιότητα και γεύση για αυτούς που αγαπάμε. Βρείτε σήμερα τις καλύτερες προσφορές για το οικογενειακό τραπέζι από την Ατλαντίδα. Γιώργο, θα μας βγάλεις για φαγητό.
4: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
5: Μα είναι βραδιά bowling.
4: Και ηλεκτρονικά μου έταξες.
5: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
6: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
5: Τεράστιοι χώροι με το πιο μοντέρνο παιδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες.
7: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, γιαούρτι κολλιός, γάλα με βγάλ και όλα τα Σάιος και Sunny Buns είναι hot. Και για να μην καείς, στραγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμαρίων 2,59 €. Με βγάλ Love Milk 1 λίτρου 1,15 €. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml 3,59 €. Με δύο συσκευασίες Sunny Buns κερδίζετε άμεσα 5 € στο λογαριασμό σας. Και ακόμα κοτόπουλο Κρήτης 3,80 € το κιλό. Ελληνικό πεπόνι 65 € το κιλό.
8: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: 105,8.
1: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: σου.
1: Έρχονται στον Music Club 105,8.
2: Καλώς ήρθατε στον χώρο όπου οι στιγμές σας μεταμορφώνονται σε παραμύθι. Στο Athenais Garden and Hall κάθε γάμος, κάθε βάπτιση και κάθε εκδήλωση γίνεται εμπειρία που μένει για πάντα στην καρδιά σας. Επιλέξτε την κομψή αίθουσα ή το μαγευτικό κτήμα μας κάτω από τον έναστρο ουρανό. Με εκλεκτό φαγητό, προσεγμένη φροντίδα και μοναδική αισθητική, το Athenais Garden and Hall δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες για την πιο όμορφη μέρα της ζωής σας. Μόλις λίγα λεπτά από το κέντρο του Ηρακλείου. Θα μας βρείτε Ειρήνης και Φιλίας στις Μαλάδες Ηρακλείου. Κλείστε σήμερα 2810 25 31 47. Athenais Garden and Hall. Ζήστε τη δική σας μαγεία.
3: Στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης θα βρεις τις πιο cool καλοκαιρινές εκτόσεις. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 1η Αυγούστου. Κλιματιστικό Midea 9000 BTU με τεχνολογία AI μόνο 359 ευρώ και δωροεπιταγή ανακύκλωσης 50 ευρώ. Κλιματιστικό Inventor 12.000 BTU με τεχνολογία AI μόνο 379 ευρώ και δωροεπιταγή ανακύκλωσης 50 ευρώ. Κλιματιστικό Toyotomi 24.000 BTU μόνο 879 ευρώ και δωροεπιταγή επιταγή ανακύκλωσης 100 ευρώ και όλα τα κλιματιστικά με τριπλό όφελος στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς με δωροεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ και σε έως 40 άτοκες δόσεις.
4: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης και στις εκτόσεις το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
5: Οχ, πάλι χτύπησα το αυτοκίνητο.
6: Μην πανικοβάλλεσαι. Ο Βενιανάκης τα φτιάχνει όλα από το 1983.
5: Μα δεν θέλω να μείνω χωρίς αυτοκίνητο και θέλω να γίνει επισκευή μέσω ασφάλειας.
6: Μα φυσικά. Συνεργάζονται με όλες τις ασφαλιστικές. Έχουν και αυτοκίνητο αντικατάστασης. Φανοποιείο Βαφείο Βενιανάκης. Σε νέο χώρο. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στη ΒΥΠΕ. Οδό ΣΥΤΑ. Απέναντι από τα Αωράκια. Τηλέφωνο 2810-256-936. Φανοποιείο Βαφείο Βενιανάκης. Εκεί που τα ατυχήματα ανήκουν στο παρελθόν.
7: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
8: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
9: Καλημέρα, Αλέξα. Ποιος έχει το καλύτερο φρέσκο ντόπιο κρέας στην Κρήτη?
10: Καλημέρα, Μάνο. Αναλύω, το βρήκα. Η Ιερωνημίδης. Ποιότητα και εξυπηρέτηση.
9: Αχα! Το ήξερα!
10: Nice to meet you.
9: Κρεοπολία Ιερωνημίδης. Μόνο ντόπια και ελληνικά κρέατα. Χειροποίητα παρασκευάσματα. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, η ποιότητα Ιερωνημίδης κάνει κάθε γιορτή αξέχαστη. Από το 1980 με δύο καταστήματα. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55 και Ολυμπιονικών 1 πριν το Παγνί.
10: Nice to meet you.
9: Μην κουνηθείς, έτσι όπως κρατάς τη σαγκριά και πέφτει πάνω σου ο ήλιος, είσαι για φωτό.
5: Ναι, αλλά να φαίνονται και τα πιάτα με φόντο τους κάκτους και τη θάλασσα.
9: Ω, γράφει ωραία στην κάμερα. Κάνε tag να σ' ανεβάσουν.
2: El Puerto, Mexican food by the beach και cocktails με θέα το απέραντο γαλάζιο.
9: El Puerto, κράτα τη στιγμή.
11: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
12: Τάκη, ζεσταίνομαι.
13: Να σου ανοίξω τον ανεμοφράκτη.
12: Τάκη, κρυώνω.
13: Να κλείσω τον ανεμοφράκτη.
12: Ουφ, Τάκη, νιώθω μια φούντωση τώρα.
13: Αγάπη μου, να ανοίξουμε τη βιοκλιματική πέργολα.
12: Τάκη, ψυχαλίζει. Κλείσε την πέργολα.
9: Μητάρας Aluminium Technology.
12: Για να μην κρυώνετε, για να μην ζεσταίνεστε, για να μην βρέχεστε.
9: Πριν καταλήξετε στον ψυχολόγο. Μητάρας, κατασκευή υπαίθριου και μη υπαίθριου χώρου με την υποθέτηση βιοκλιματικής πέργολας και γυάλινων ανεμοφρακτών, χωρίς να απαιτείται συντελεστής δόμησης.
12: Μητάρας Aluminium Technology. Καινοτομία στην πράξη.
14: Διαφημίσεις! Γέλα!
15: Βάλε τώρα μουσική.
1: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
16: Μόνο επιτυχίες.
17: Μόνο επιτυχίες.
16: Μόνο επιτυχίες.

0: τα νέα. Ο Παναγιώτης Μάρτης και η Μάνια Δανδουλάκη μαζί από το πρωί. Κάθε πρωί 7 με 11 ο Νέερ στην Πρίζα. Συντονιστείτε και απογειωθείτε.
1: Ποιος είναι ο Ζήνωνας Χριστοφίδης?
0: Ο σεφ του Ocean Seaside στην ανάληψη, που σε μαγεύει με τα πιάτα του. Ολόφρεσκο ψάρι, κρέας ορίμανσης μπροστά στη θάλασσα. Σούση από τον σεφ Κομπαγιάση και πολλές ακόμα επιλογές.
1: Ωραίο ακούγεται το Ocean Seaside.
0: Και με παιδική χαρά. Ocean Seaside στην ανάληψη. All Day Restaurant. Βρείτε μας στα social για κρατήσεις και για τα event του καλοκαιριού.
1: Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις και πάρτι γενεθλίων.
0: Ocean Seaside στην ανάληψη.
2: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
0: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
2: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
0: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνο 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
3: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
4: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κάρτερου σας προσκαλεί σε ένα μοναδικό κριτικό γλέντι με το συγκρότημα του Γιώργη Φασουλά και του Κώστα Καλέργη. Τετάρτη 5 Αυγούστου στον Αύριο Χώρο του Πολιτιστικού Σύλλογου Κάρτερου. Ο Γιώργης Φασουλάς και ο Κώστας Καλέργης στον Καρτερό. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 45 289 419. Μεγάλη χορηγή. Χυμοεμπορική Θεοδοσιάδης. Προϊόντα Γάλακτος Λαζονικολής. SP Graphics Παρασύρη Σολομών.
0: Κουρίτες. Ένας χώρος με διακριτική πολυτέλεια που συναντά την αρμονία και τη φινέτσα. Οι Κουρίτες σχεδιάστηκαν για να αναδεικνύουν τις στιγμές που αξίζει να θυμάστε από το γάμο, τη βάπτιση αλλά και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Με δύο αίθουσες εκδηλώσεων, μεγάλη και μικρή, με κτήμα αλλά και εκκλησάκι με αμφιθέατρο έως 3.000 άτομα. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να ξεπεράσουμε τις προσδοκίες σας. Χώρος διεξαγωγής εκδηλώσεων. Κουρίτες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Τηλίσου. Τηλέφωνο 2810 823 976.
5: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αν δεν έχεις ήδη ορίσει το κατάστημά μας ως αγαπημένο στην εφαρμογή Lidl Plus, όρισε το τώρα και λάβε καθημερινά από 30 Ιουλίου έως 1η Αυγούστου κουπόνι για 10% έκπτωση στο σύνολο των αγορών σου. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Από το 1960 φροντίζουμε την όρασή σας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Ποιότητα, αισθητική, εξυπηρέτηση. Μεγάλη γκάμα σε σκελετούς οράσεως και γυαλιών ηλίου. Ολοκληρωμένες σειρές και αποκλειστική διάθεση για το Ηράκλειο σε όλους τους επώνυμους οίκους. Καλοκαιρινού 33, Λιοντάρια, Αβέροφ 21 και στο www.markakis.gr. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Φροντίδα για την όραση από το 1960.
7: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
8: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
9: Από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Music Lab 105,8. Στο ίντερνετ musiclab.gr. Ραδιόφωνο, ραδιόφωνο όπως το θες.
10: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

Μάθατε τα νέα? Ο Παναγιώτης Μάρτης και η Μάνια Δανδουλάκη μαζί από το πρωί. Κάθε πρωί 7 με 11 on air στην Πρίζα. Συντονιστείτε και απογειωθείτε. Ακούστε σε λίγο.

0: ακούγονται στον Music Club 105,8.
1: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
2: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
1: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
2: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνο 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
3: Καλώς ήρθατε στον χώρο όπου οι στιγμές σας μεταμορφώνονται σε παραμύθι. Στο Αθηναής Garden and Hall κάθε

0: Όμως, κάθε βάπτιση και κάθε εκδήλωση γίνεται εμπειρία που μένει για πάντα στην καρδιά σας. Επιλέξτε την κομψή αίθουσα ή το μαγευτικό κτήμα μας κάτω από τον έναστρο ουρανό. Με εκλεκτό φαγητό, προσεγμένη φροντίδα και μοναδική αισθητική, το Αθηναής Garden and Hall δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες για την πιο όμορφη μέρα της ζωής σας. Μόλις λίγα λεπτά από το κέντρο του Ηρακλείου. Θα μας βρείτε Ειρήνης και Φιλίας στις Μαλάδες Ηρακλείου. Κλείστε σήμερα 2810-25-3147. Αθηναής Garden and Hall. Ζήστε τη δική σας μαγεία.
1: Σήμερα θα μάθουμε πώς λειτουργεί ένα σωστό κούφωμα. Πρέπει να δουλεύει τέλεια, όσο μεγάλο κι αν είναι. Να κρατάει έξω το κρύο και τη ζέστη, τον θόρυβο, την υγρασία και φυσικά τους απρόσκλητους επισκέπτες. Και να είναι απλά όμορφο. Αλουμινοδομή Αυτζής. Παντός τύπου κατασκευές αλουμινίου σιδήρου υψηλών προδιαγραφών. Αλουμινοδομή Αυτζής. Από το 1988. Απλά η δουλειά μας. Μάνου Κατράκη 153 Φοινικιά και στο avgis.gr. Αλουμινοδομή Αυτζής. Το Α και το Β στο κούφωμα.
2: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
3: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρτ.
4: Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς. Μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρτ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλος 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-0352-56. Καλλίας Καρτ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
5: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
6: Τώρα στην Ιδρομετάλ, επίσημο συνεργάτη Carrier και το Σύμπα στην Κρήτη, μοναδικές προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά και με πολλές άτοκες δόσεις. Πληροφορίες στα καταστήματά μας και στο www.idrometal.gr.
7: Καλημέρα, Αλέξα. Ποιος έχει το καλύτερο φρέσκο ντόπιο κρέας στην Κρήτη?
8: Καλημέρα, Μάνο. Αναλύω, το βρήκα. Η Ιερωνημίδης. Ποιότητα και εξυπηρέτηση.
7: Αχα! Το ήξερα!
8: Nice to meet you.
9: Κρεοπολία Ιερωνημίδης. Μόνο ντόπια και ελληνικά κρέατα. Χειροποίητα παρασκευάσματα. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, η ποιότητα Ιερωνημίδης κάνει κάθε γιορτή αξέχαστη. Από το 1980 με δύο καταστήματα. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55 και Ολυμπιονικών 1 πριν το Παγνί.
8: Nice to meet you.
10: Παγωτό με γεύση πορτοκαλόπιτα.
7: Πού ταξιδεύεις πάλι?
10: Στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Με τόση ποικιλία σε σνακς, παγωτά και δροσερές σαλάτες, πού θα είμαι?
7: Σωστά. Ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Για χειροποίητο παγωτό και παγωτίνια, ή στα πεζά θα είσαι, ή στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 51 ή Κορονοϊού 5 στο Πάρκο Θεοτοκόπουλου. Ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Καφές, ροφήματα, βουτήματα, σιροπιαστά και χειροποίητο παγωτό σε απίστευτες γεύσεις. Τούρτες με ή χωρίς ζαχαρόπαστα, όπως τις είχες φανταστεί.
10: Παγωτό με πραλίνα αμυγδάλου.
7: Άντε πάλι.
11: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αν δεν έχεις ήδη ορίσει το κατάστημά μας ως αγαπημένο στην εφαρμογή Lidl Plus, όρισε το τώρα και λάβε καθημερινά από 30 Ιουλίου έως 1η Αυγούστου κουπόνι για 10% έκπτωση στο σύνολο των αγορών σου. Lidl, γιατί αξίζει.
12: Διαφημίσεις, γέλος!

0: Μάθατε τα νέα? Ο Παναγιώτης Μάρτης και η Μάνια Δανδουλάκη μαζί από το πρωί. Κάθε πρωί 7 με 11 on air στην Πρίζα. Συντονιστείτε και απογειωθείτε.
1: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
0: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ.
2: Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς, μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλος 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-0352-52. Καλλίας Καρ. Πατάς γερά, φτάνεις ψηλά.
3: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κορονέου, Ηράκλειο.
4: Νιώθω πίεση.
5: Αφού σ' αρέσει.
4: Εννοείται. Speedwash είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Πλήσιμο.
0: Speedwash. Τα πιο σύγχρονα μηχανήματα στην Κρήτη. Με υψηλές πιέσεις και κορυφαία καθαριστικά. Για αστραφτερό αυτοκίνητο ή μηχανή. Μεγάλος, άνετος χώρος και εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κερδίστε 20% επιπλέον χρόνο πλησίματος με την κάρτα μέλους. Speedwash. Στην Παπαναστασίου, πίσω από τον Άγιο Ευγένιο. Speedwash. Πίεση που αρέσει πολύ.
6: 23 Αυγούστου έχουμε γενέθλια και το γιορτάζουμε. Ελάτε στο Speedwash και μπείτε στην κλήρωση για ένα διήμερο για δύο άτομα.
0: Στην Αγαπάκης Dynamic γνωρίζουμε ότι το αυτοκίνητό σας είναι κομμάτι της ζωής σας. Γι' αυτό δεν προσφέρουμε απλώς ένα σέρβις, αλλά μια ολοκληρωμένη εγγύηση ασφάλειας και απόδοσης. Από ένα απλό σέρβις μέχρι τις πιο εξειδικευμένες εργασίες. Αγαπάκης Dynamic. Εγγύηση χωρίς εκπλήξεις στο ταμείο. Και για όσο διαρκούν οι εργασίες, σας παρέχουμε όχημα αντικατάστασης για να μην μένετε ποτέ εκτός δρόμου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2811-754-764. Αγαπάκης Dynamic. Απόδοση χωρίς συμβιβασμούς.
7: Από παιδιά δίναμε έμφαση στο οικογενειακό τραπέζι. Είναι το κομμάτι της ημέρας που είναι γεμάτο νοστιμιές, γεύσεις και μυρωδιές να πλημμυρίζουν το χώρο, κάνοντας κάθε οικογενειακή στιγμή σημαντική. Ατλαντίδα. Ποιότητα και γεύση για αυτούς που αγαπάμε. Βρείτε σήμερα τις καλύτερες προσφορές για το οικογενειακό τραπέζι από την Ατλαντίδα.
0: Κουρίτες. Ένας χώρος με διακριτική πολυτέλεια που συναντά την αρμονία και τη φινέτσα. Οι Κουρίτες σχεδιάστηκαν για να αναδεικνύουν τις στιγμές που αξίζει να θυμάστε από το γάμο, τη βάπτιση αλλά και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Με δύο αίθουσες εκδηλώσεων, μεγάλη και μικρή, με κτήμα αλλά και εκκλησάκι με αμφιθέατρο έως 3.000 άτομα. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να ξεπεράσουμε τις προσδοκίες σας. Χώρος διεξαγωγής εκδηλώσεων. Κουρίτες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Τηλίσου. Τηλέφωνο 2810-823-976.
8: Από την κορυφή του Ψιλωρίτη.

0: Music Club 105,8.
1: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Τα μάθατε τα νέα? Ο Παναγιώτης Μάρτης και η Μάνια Δανδουλάκη μαζί από το πρωί. Κάθε πρωί 7 με 11 on air στην Πρίζα. Συντονιστείτε και απογειωθείτε.
2: Καλώς ήρθατε στον χώρο όπου οι στιγμές σας μεταμορφώνονται σε παραμύθι. Στο Athenais Garden and Hall κάθε γάμος, κάθε βάπτιση και κάθε εκδήλωση γίνεται εμπειρία που μένει για πάντα στην καρδιά σας. Επιλέξτε την κομψή αίθουσα ή το μαγευτικό κτήμα μας κάτω από τον έναστρο ουρανό. Με εκλεκτό φαγητό, προσεγμένη φροντίδα και μοναδική αισθητική, το Athenais Garden and Hall δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες για την πιο όμορφη μέρα της ζωής σας. Μόλις λίγα λεπτά από το κέντρο του Ηρακλείου. Θα μας βρείτε Ειρήνης και Φιλίας στις Μαλάδες Ηρακλείου. Κλείστε σήμερα 2810-25-3147. Athenais Garden and Hall. Ζήστε τη δική σας μαγεία.
3: Σήμερα θα μάθουμε πώς λειτουργεί ένα σωστό κούφωμα. Πρέπει να δουλεύει τέλεια, όσο μεγάλο κι αν είναι. Να κρατάει έξω το κρύο και τη ζέστη, τον θόρυβο, την υγρασία και φυσικά τους απρόσκλητους επισκέπτες. Και να είναι απλά όμορφο. Αλουμινοδομή Αυτζής. Παντός τύπου κατασκευές αλουμινίου σιδήρου υψηλών προδιαγραφών. Αλουμινοδομή Αυτζής. Από το 1988. Απλά η δουλειά μας. Μάνου Κατράκη 153 Φοινικιά και στο avgis.gr. Αλουμινοδομή Αυτζής. Το Α και το Β στο κούφωμα.
4: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
5: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
4: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
5: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση

0: Πιτσουλάκης. Στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης θα βρεις τις πιο cool καλοκαιρινές εκτόσεις. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 1η Αυγούστου. Κλιματιστικό Midea 9000 BTU με τεχνολογία AI μόνο 359 ευρώ και δωροεπιταγή ανακύκλωσης 50 ευρώ. Κλιματιστικό Inventor 12.000 BTU με τεχνολογία AI μόνο 379 ευρώ και δωροεπιταγή ανακύκλωσης 50 ευρώ. Κλιματιστικό Toyotomi 24.000 BTU μόνο 879 ευρώ και δωρο επιταγή ανακύκλωσης 100 ευρώ και όλα τα κλιματιστικά με τριπλό όφελος. Στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς, με δωροεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ και σε έως 40 άτοκες δόσεις. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στις εκτόσεις, το επίκεντρό μας είσαι εσύ. Let the games begin. Aqua Plus Water Park. Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Aqua Plus. The biggest water park in Greece. Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους. More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
1: Για φημίσεις, γέλα!
2: Βάλε τώρα μουσική.
3: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
4: Μόνο επιτυχίες.
5: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
3: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: 92,8. Τον ακούω όπου και να πάω.
1: Εσύ δυνατά σε κάθε παραλία.
2: Music Club.
0: Music Club.
2: Music Club.
0: Music Club. 105,8.

0: 8. Μένεις εδώ.
1: Ποιος είναι ο Ζήνωνας Χριστοφίδης?
2: Ο σεφ του Ocean Seaside στην ανάληψη, που σε μαγεύει με τα πιάτα του. Ολόφρεσκο ψάρι, κρέας ορίμανσης μπροστά στη θάλασσα. Σούσι από τον σεφ Κομπαγιάση και πολλές ακόμα επιλογές.
1: Ωραίο ακούγεται το Ocean Seaside.
2: Και με παιδική χαρά. Ocean Seaside, στην ανάληψη. All Day Restaurant. Βρείτε μας στα social για κρατήσεις και για τα event του καλοκαιριού.
1: Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις και πάρτι γενεθλίων.
2: Ocean Seaside, στην ανάληψη.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
4: Από το 1960 φροντίζουμε την όρασή σας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Ποιότητα, αισθητική, εξυπηρέτηση. Μεγάλη γκάμα σε σκελετούς οράσεως και γυαλιών ηλίου. Ολοκληρωμένες σειρές και αποκλειστική διάθεση για το Ηράκλειο σε όλους τους επώνυμους οίκους. Καλοκαιρινού 33, Λιοντάρια, Αβέροφ 21 και στο www.markakis.gr. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Φροντίδα για την όραση από το 1960.
5: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αν δεν έχεις ήδη ορίσει το κατάστημά μας ως αγαπημένο στην εφαρμογή Lidl Plus, όρισε το τώρα και λάβε καθημερινά από 30 Ιουλίου έως 1η Αυγούστου κουπόνι για 10% έκπτωση στο σύνολο των αγορών σου. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, γιαούρτι κολλιός, γάλα με βγάλ και όλα τα Σάιος και Sunny Pants είναι hot. Και για να μην καείς, στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμαρίων, 2 ευρώ και 59 λεπτά. Με βγάλ Love Milk 1 λίτρου, 1 ευρώ και 15 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Με 2 συσκευασίες Sunny Pants κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, κοτόπουλο Κρήτης 3 ευρώ και 80 λεπτά το κιλό. Ελληνικό πεπόνι 65 λεπτά το κιλό.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: 95,8.
1: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: συμμετέχοντες στον Music Club 105,8.
1: Ωραίος είσαι, να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος να παγώσουμε.
2: Χαλάρωσε αγάπη μου, το σπίτι είναι Easy Home.
1: Και?
2: Έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
1: Easy Home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
2: Λύση σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-31-87-86.
1: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
3: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
2: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ.
4: Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς. Μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλος 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-0352-56. Καλλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
2: Η ζωή δεν είναι τίποτε άλλο από συναισθήματα. Συναισθήματα που δημιουργούνται σε χώρους που νιώθεις ασφάλεια, άνεση, ανάγκη για δημιουργικότητα. Συναισθήματα που δημιουργεί η Ορφανός IFD. Μελέτη χώρου με ειδικά σχεδιαστικά προγράμματα που σας προσφέρουν εργονομικές προτάσεις. Εντυχιζόμενες χειροποίητες κουζίνες σε κλασικά και μοντέρνα σχέδια. Ντουλάπες και πόρτες στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε για σας έναν χώρο όπως τον είχατε ονειρευτεί. Ορφανός Interior Furniture Design. Λεωφόρος Παπαναστασίου 148, τηλέφωνο 2810-325555. Βρείτε μας στο www.orfanosifd.gr, στο Facebook και στο Instagram. Ζήστε το συνέστημα μαζί μας.
1: Ωχ, πάλι χτύπησα το αυτοκίνητο.
2: Μην πανικοβάλλεσαι. Ο Βενιανάκης τα φτιάχνει όλα από το 1983.
1: Μα δεν θέλω να μείνω χωρίς αυτοκίνητο και θέλω να γίνει επισκευή μέσω ασφάλειας.
2: Μα φυσικά. Συνεργάζονται με όλες τις ασφαλιστικές. Έχουν και αυτοκίνητο αντικατάστασης. Φανοποιείο Βαφείο Βενιανάκης. Σε νέο χώρο.

0: σύγχρονες εγκαταστάσεις στη ΒΙΠΕ, οδός ΙΤΑ, απέναντι από τα ωράκια. Τηλέφωνο 2810-256-936. Φανοποιείο Βαφείο, Βενιανάκης. Εκεί που τα ατυχήματα ανήκουν στο παρελθόν. Καλημέρα, Αλέξα. Ποιος έχει το καλύτερο φρέσκο ντόπιο κρέας στην Κρήτη?
1: Καλημέρα, Μάνο. Αναλύω, το βρήκα. Η Ιερονιμίδης. Ποιότητα και εξυπηρέτηση.
0: Αχα! Το ήξερα!
1: Nice to meet you.
0: Κρεοπολία Ιερονιμίδης. Μόνο ντόπια και ελληνικά κρέατα. Χειροποίητα παρασκευάσματα. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, η ποιότητα Ιερονιμίδης κάνει κάθε γιορτή αξέχαστη. Από το 1980 με δύο καταστήματα. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55 και Ολυμπιονικών 1 πριν το Παγνί.
1: Nice to meet you.
2: Βρείτε σήμερα τις καλύτερες τιμές για το οικογενειακό τραπέζι από την Ατλαντίδα. Μπακαλιάρος Πόλοκ ξαλμυρισμένος, τιμή κιλού 4,50. Φαγκρί, τιμή κιλού 5,90. Συναγρίδα με κεφάλι, τιμή κιλού 6,90. Κοκκινόψαρο με κεφάλι, τιμή κιλού 4,50. Κταμπόδι Ατλαντικού, τιμή κιλού 11,90. Γαρίδα νούμερο 1 Αργεντινής, τιμή κιλού 11,90. Σουπιά ακαθάριστη, τιμή κιλού 9,90. Καλαμάρι κομμένο 500 γραμμάρια, τιμή τεμαχίου 3,90. Ατλαντίδα. Ποιότητα και γεύση για αυτούς που αγαπάμε.
3: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αν δεν έχεις ήδη ορίσει το κατάστημά μας ως αγαπημένο στην εφαρμογή Lidl Plus, όρισε το τώρα και λάβε καθημερινά από 30 Ιουλίου έως 1η Αυγούστου κουπόνι για 10% έκπτωση στο σύνολο των αγορών σου. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Τάκη, ζεσταίνομαι.
5: Να σου ανοίξω τον ανεμοφράκτη.
4: Τάκη, κρυώνω.
5: Να κλείσω τον ανεμοφράκτη.
4: Τάκη, νιώθω μια φούντωση τώρα.
5: Αγάπη μου, να ανοίξουμε τη βιοκλιματική πέργολα.
4: Τάκη, ψυχαλίζει. Κλείσε την πέργολα.
0: Μητάρας Aluminium Technology.
4: Για να μην κρυώνετε, για να μην ζεσταίνεστε, για να μην βρέχεστε.
0: Πριν καταλήξετε στον ψυχολόγο, Μητάρας, κατασκευή υπαίθριου και μη υπαίθριου χώρου με την τοποθέτηση βιοκλιματικής πέργολας και γυάλινων ανεμοφρακτών, χωρίς να απαιτείται συντελεστής δόμησης.
6: Μητάρας Aluminium Technology. Καινοτομία στην πράξη.
7: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
8: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
9: Για φημίσεις, γέλα!
10: Βάλε τώρα μουσική.
11: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
12: Μόνο επιτυχίες.
13: Μόνο επιτυχίες.
12: Μόνο επιτυχίες.
11: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: 105,8.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
3: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Ριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
4: Στα πεζά, κυρία.
3: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
4: Μα κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
5: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταίας τεχνολογίας και πάντα την καλύτερη εξυπηρέτηση. Λαβύρινθος, από το πιο μεγαλοπρεπές γαμήλιο γλέντι μέχρι και μία μικρή εκδήλωση. Λαβύρινθος Event Hall συνεχίζει το μύθο του στα πεζά. Τηλέφωνο 2810-743-545.
6: Aqua Plus Water Park.
7: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
6: Aqua Plus, the biggest water park in Greece.
8: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
6: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
9: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, γιαούρτι κολλιός, γάλα με βγάλ και όλα τα Σάιος και Sunny Buns είναι hot. Και για να μην καείς, στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμαρίων, 2,59 €. Με βγάλ Love Milk 1 λίτρου, 1,15 €. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml, 3,59 €. Με δύο συσκευασίες Sunny Pants, κερδίζετε άμεσα 5 € στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, κοτόπουλο Κρήτης 3,80 € το κιλό. Ελληνικό πεπόνι 65 € το κιλό.
10: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

Για τους ανθρώπους που εσείς θεωρείτε τέλειους έπαιξε το τραγούδι του Πέτρου Ιακωβίδη και αυτό έχει σημασία. Και φυσικά συνεχίζουμε εδώ στο Music Lab και τους 105,8. Καλησπέρα να σας στείλω στη φίλη μας τη Μαρία που μου έστειλε μηνυματάκι και ψήφισε καλοκαίρι. Μπράβο Μαρία μου. Και εγώ καλοκαιράκια σήμερα να σου πω την αλήθεια. Κυρίως έτσι τίνω προς το καλοκαίρι. Καλησπέρα να στείλω στην φίλη μας την Αργυρό, η οποία μου έχει ζητήσει πολύ αγαπημένο τραγούδι από την Αργυρό. Η νύχτα μυρίζει για σεμί. Και καλοκαιρινό και καλό. Λοιπόν, μαζί μας Thermit Ecology. Είναι ο νέος ασυλιακός, βεβαίως και είναι, και θα τον βρείτε μόνο στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Μία επίσκεψη στον ανισόπεδο κόμβο στο Γιώφυρο και παρεμπιπτόντως, καλησπέρα στα παιδιά που μας ακούνε και από το χατάσμα της Υδροδυναμικής, στη φίλη μου την Ειρήνη, στον Δημήτρη, σε όλο το προσωπικό της Υδροδυναμικής που ξέρω ότι είναι εκεί για να σας εξυπηρετήσουν. Τα παιδιά πραγματικά θα καταλάβετε μπαίνοντας στην Υδροδυναμική πόσο καλά ξέρουν τη δουλειά τους. Καλησπέρα και στο φίλο μου το Διονύση, μην τον ξεχάσω. Καλησπέρα και σε εσάς που ετοιμάζετε για το γάμο σας, τη βάπτιση, τον αραβόνα, ό,τι και αν ετοιμάζετε. Ολύμπια Παλάς. Εκεί θα πάτε, εκεί θα κάνετε το πάρτι σας, εκεί θα περάσετε καταπληκτικά. 2810-823-947, το τηλέφωνο επικοινωνίας. Όσο εμείς πάμε στην επόμενη πολύ πολύ καλοκαιρινή επιτυχία.

0: καλοκαίρι θα είναι γεμάτο τρέλα.
1: Τρελό καλοκαίρι.
2: Τρελό καλοκαίρι με το ράδιο κολλημένο εδώ. 1, 0, 5, 8. Music Club 105,8.

0: είμαστε σε λίγο.
1: Όλη κόλλη μου η στενοχώρια. Κράτησε να ξέρεις δυο-τρεις ώρες το πολύ.
0: Έρχονται στο Music Club 105,8.
2: Το Music Club 105,8 παρουσιάζει
0: Κωνσταντίνος Αργυρός live.

0: Embassy Side Experience στην Αμπουδάρα Ηρακλείου Κρήτης. Αυτό το βράδυ το περίμενες καιρό. Μια μαγική συναυλία με τις μεγάλες επιτυχίες του Κωνσταντίνου Αργυρού. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Κρατήσεις στο 6936-778-800. Κωνσταντίνος Αργυρός live. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ.
1: Με την υποστήριξη του Music Club 105,8. Ραδιόφωνο όπως το θες. Ο Music Lab 105,8 παρουσιάζει.
2: Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές. 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Supermarket Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Με την υποστήριξη του Music Club 105,8. Ραδιόφωνο όπως το θες.
3: Στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης θα βρεις τις πιο cool καλοκαιρινές εκτόσεις. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 1η Αυγούστου. Κλιματιστικό Midea 9000 BTU με τεχνολογία AI μόνο 359 ευρώ και δωροεπιταγή ανακύκλωσης 50 ευρώ. Κλιματιστικό Inventor 12000 BTU με τεχνολογία AI μόνο 379 ευρώ και δωροεπιταγή ανακύκλωσης 50 ευρώ. Κλιματιστικό Toyotomi 24000 BTU μόνο 879 ευρώ και δωρο επιταγή ανακύκλωσης 100 ευρώ και όλα τα κλιματιστικά με τριπλό όφελος στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς με δωροεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ και σε έως 40 άτοκες δόσεις.
4: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης και στις εκτόσεις το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
5: Βρείτε σήμερα τις καλύτερες τιμές για το οικογενειακό τραπέζι από την Ατλαντίδα. Μπακαλιάρος Πόλοκ ξελμυρισμένος, τιμή κιλού 4,50. Φαγκρί, τιμή κιλού 5,90. Συναγρίδα με κεφάλι, τιμή κιλού 6,90. Κοκκινόψαρο με κεφάλι, τιμή κιλού 4,50. Κταμπόδι Ατλαντικού, τιμή κιλού 11,90. Γαρίδα νούμερο 1 Αργεντινής, τιμή κιλού 11,90. Σουπιά ακαθάριστη, τιμή κιλού 9,90. Καλαμάρι 500 γραμμάρια, τιμή τεμαχίου 3,90. Ατλαντίδα, ποιότητα και γεύση για αυτούς που αγαπάμε. Παγωτό με γεύση πορτοκαλόπιτα.
6: Πού ταξιδεύεις πάλι?
5: Στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Με τόση ποικιλία σε σνακς, παγωτά και δροσερές σαλάτες, πού θα είμαι?
6: Σωστά. Ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Για χειροποίητο παγωτό και παγωτίνια, ή στα πεζά θα είσαι, ή στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 51 ή Κορονοϊού 5 στο Πάρκο Θεοτοκόπουλου. Ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Καφές, ροφήματα, βουτήματα, σιροπιαστά και χειροποίητο παγωτό σε απίστευτες γεύσεις. Τούρτες με ή χωρίς ζαχαρόπαστα, όπως τις είχες φανταστεί.
5: Παγωτό με πραλίνα αμυγδάλου.
6: Άντε πάλι.
7: Διαφημίσεις. Γέλα.
8: Βάλε τώρα μουσική.
9: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
10: Μόνο επιτυχίες.
11: Μόνο επιτυχίες.
10: Μόνο επιτυχίες.
9: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

Αυτό το μάτια μου ήταν επιτυχία και τότε που κυκλοφόρησε, είναι επιτυχία ξανά με τον Ηλία Βρετό. Αλλά βρε παιδιά, δηλαδή συγγνώμη, απευθύνομαι σε όλο τον καλλιτεχνικό κόσμο, τέλος πάντων εκεί έξω. Πολύ διασκευή, κάνα καινούργιο τραγούδι θα ακούσουμε ή θα ακούμε όλο το καλοκαίρι διασκευές. Τι γίνεται, μ' ακούει κανείς, μόνος μου μιλάω, τέλος πάντων. Καλώς ήρθατε ξανά παιδιά μου εσείς, εδώ Music Club 105,8, δεύτερο μέρος. Μαζί μας φυσικά είναι η Thermit Ecology, είναι μια 100% ελληνική εταιρεία. Είναι η καλύτερη ηλιακή της αγοράς. Έτσι να μην περιαυτολογούμε και θα τους βρείτε αποκλειστικά και μόνο στην Υδροδυναμική Σαρδάκης, στον ανισόπεδο Κόμβο στο Γιώφυρο. Πάντα απευθείας εκεί για το νέο σας ηλιακό. Έχουμε και Olympia Palace, ο χώρος ο οποίος θα φιλοξενήσει την εκδήλωσή σας, είτε είναι χειμώνας είτε είναι καλοκαίρι, σε μια υπέροχη αίθουσα. Σε δύο αίθουσες για την ακριβία, μία μικρότερη και μία μεγαλύτερη, μπορούν να χωρέσουν μέχρι και 2.000 άτομα. Με υπέροχη θέα, τα πάντα έχει το Olympia Palace, αρκεί να κλείσετε τη δική σας ημερομηνία. Όσο υπάρχουν και νέες ημερομηνίες, 2810 823 947, κρατάτε τηλέφωνο επικοινωνίας και μιλάτε απευθείας με Olympia Palace. Άντε και εγώ DJ στο γάμο σας.

0: Grand Success, δεν το συζητώ. Η πολύ αγαπημένη Ρία Ελληνίδου επέστρεψε πιο δυναμική από ποτέ. Το σαφάρι παίζει στην κυριολεξία παντού. Καλησπέρα στον Παναγιώτη, ο οποίος μου έχει ζητήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Θα το ακούσουμε σε πολύ λίγο, φίλε μου Παναγιώτη. Καλησπέρα και στο Στέλιο, τρελός και πολύ δυνατός φαν της Έλληνας Παπαρίζου. Βεβαίως, Στελάρα μου, θα ακούσουμε Έλληνα Παπαρίζου αμέσως, χωρίς καμία καθυστέρηση, σε μια πολύ καλοκαιρινή της επιτυχία. Καλησπέρα να στείλω και στο φίλο μου στο Χρήστο, ο οποίος έχει ζητήσει και αυτός το αγαπημένο τραγούδι να το αφιερώσει στην Χριστίνα και θα παίξει και αυτό σε πολύ πολύ λίγο. Μένετε συντονισμένοι, γιατί οι επιτυχίες συνεχίζονται.
1: Παίζει καλοκαίρι. Παίζουν επιτυχίες. Παίζει Music Club.
2: Το καλοκαίρι μου.
1: Music Club 105,8.
2: Το καλοκαίρι μου.
1: Το καλοκαιρινό ραδιόφωνο.

0: Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Calco Cretan Aluminium Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες. Σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Calco. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Calco. Θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816-008888. Calco. Κατασκευές χωρίς όρια.
1: Στην Αγαπάκης Dynamic γνωρίζουμε ότι το αυτοκίνητό σας είναι κομμάτι της ζωής σας. Γι' αυτό δεν προσφέρουμε απλώς ένα σέρβις, αλλά μια ολοκληρωμένη εγγύηση ασφάλειας και απόδοσης. Από ένα απλό σέρβις μέχρι τις πιο εξειδικευμένες εργασίες. Αγαπάκης Dynamic. Εγγύηση χωρίς εκπλήξεις στο ταμείο. Και για όσο διαρκούν οι εργασίες, σας παρέχουμε όχημα αντικατάστασης για να μην μένετε ποτέ εκτός δρόμου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2811-754-764. Αγαπάκης Dynamic. Απόδοση χωρίς συμβιβασμούς. Μητέα.
2: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
4: Από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Music Club 105,8. Στο ίντερνετ musicclub.gr. Ραδιόφωνο όπως το θες.

Πέτρος Ιακωβίδης, εκπληκτικός, μοναδικός, με καινούργια τραγούδια τα οποία δεν μας αφήνει να τον βαρεθούμε. Έτσι, μόλις έτσι ακούγεται λίγο παραπάνω μια επιτυχία, έρχεται η επόμενη. Το «Σ' αγαπάω όπως είσαι» όμως είναι από τα πολύ ερωτικά του, έτσι που θα χορεύατε σίγουρα με το τέρι σας σε μια ιδιαίτερη στιγμή, έτσι. Λοιπόν, Music Club 105,8, μαζί μας Πέτσα Μόλις, για εσάς που νοιάζεστε για το κατοικίδιό σας, για εσάς που θέλετε προσφορές κάθε εβδομάδα, για εσάς που ψάχνετε τα καλύτερα, μπορείτε να βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε σε ένα από τα 10 καταστήματα Πέτσα Μόλις, το οποίο θα βρείτε στο Ηράκλειο. Όπου και αν πάτε, υπάρχει κάτι το οποίο θα λατρέψει το κατοικίδιό σας. Και φυσικά υπάρχει και το www.petsamolis.gr για τα ψώνια σας. Μαζί μας έχουμε και αλουμινοδομία Αυτζής. Για εσάς που θέλετε αλουμίνια ή κατασκευές από σίδηρο, οτιδήποτε και να έχετε στο μυαλό σας, η αλουμινοδομία Αυτζής το κάνει πραγματικότητα. 2810 210 249, το τηλέφωνο επικοινωνίας.

ήταν ο πολύ αγαπημένος Κωνσταντίνος Αργυρός, τον οποίο μου ζητάτε σχεδόν καθημερινά. Καλησπέρα να στείλω στην φίλη μας την Πόπη που μου το επέλεξε. Καλησπέρα στο Γιώργο, καλησπέρα στην Ιωάννα, η οποία θέλει να ακούσει Ελένη Φουρέιρα και Summer in Greece. Βεβαίως, διασκευάστηκε, σας το είχαμε πει και το έχουμε για να το ακούσετε σε πολύ πολύ λίγο. Καλησπέρα και στο φίλο μας το Θοδωρή, ο οποίος μου έχει ζητήσει Ήβη Αδάμου. Θα ακούσουμε και Ήβη Αδάμου. Ετοιμαστείτε γιατί οι επιτυχίες είναι πολλές, το καλοκαιράκι είναι εδώ και το ζούμε παρέα στο καλύτερο ραδιοφωνό της πόλης.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Do, Re, Mi, Fa. Πες Γιωργάκη.
2: Do, Na, To, Fa, E και Si.
1: Τι λες παιδί μου?
2: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
1: Casa Donato. Ιταλικές γεύσεις και παραδοσιακές ελληνικές συνταγές σε τέλεια αρμονία. Πίτσα, λαχταριστές μακαρονάδες, μπέργκερς, σαλάτες και προτάσεις για όλα τα γούστα στις καλύτερες τιμές. Casa Donato. Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο Box και στη Vault. Διανομή κατοίκων από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Casa Donato. Παίζει δυνατά. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα. Καλημέρα, Αλέξα. Ποιος έχει το καλύτερο φρέσκο ντόπιο κρέας στην Κρήτη?
3: Καλημέρα, Μάνο. Αναλύω

0: Το βρήκα. Ιερωνημίδης. Ποιότητα και εξυπηρέτηση.
1: Αχα! Το ήξερα!
0: Nice to meet you.
2: Κρεοπολία Ιερωνημίδης. Μόνο ντόπια και ελληνικά κρέατα. Χειροποίητα παρασκευάσματα. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, η ποιότητα Ιερωνημίδης κάνει κάθε γιορτή αξέχαστη. Από το 1980 με δύο καταστήματα. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55 και Ολυμπιονικών 1 πριν το Παγνί.
0: Nice to meet you.
3: Τέλειωσε το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι!
4: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
5: Έλα, τι έγινε, τι έπαθες?
6: Με πιάσε πανικός. Έχω ραντεβού και δεν έχω τι να φορέσω.
5: Σου έχω λύση. Λελεδάκι σου όμω. 50 χρόνια τώρα σώζει κόσμο.
6: Με μισό λεπτό. Το μαγαζί με τα ρούχα για όλες τις ώρες και όλες τις τσέπες. Από φόρμες μέχρι κουστούμια και αξεσουάρ. Σωστά. Φεύγω τώρα.
5: Λελεδάκι σου όμω. Επισκεφτείτε μας στην Δικαιοσύνη 17, αλλά και στο Instagram. Λελεδάκι σου όμω. Το όνομα που εμπιστεύεσαι, η ποιότητα που θυμάσαι.
6: Ανδρικά ρούχα και αξεσουάρ Λελεδάκης. Και τώρα με εκπτώσεις που αγγίζουν το 50%.
7: Τάκη, ζεσταίνομαι.
6: Να σου ανοίξω τον ανεμοφράκτη.
7: Τάκη, κρυώνω.
6: Να κλείσω τον ανεμοφράκτη.
7: Τάκη, νιώθω μια φούντωση τώρα.
6: Αγάπη μου, να ανοίξουμε τη βιοκλιματική πέργολα.
7: Τάκη, ψυχαλίζει. Κλείσε την πέργολα.
2: Μητάρας Aluminium Technology.
7: Για να μην κρυώνετε, για να μην ζεσταίνεστε, για να μην βρέχεστε.
2: Πριν καταλήξετε στον ψυχολόγο. Μητάρας, κατασκευή υπαίθριου και μη υπαίθριου χώρου με την τοποθέτηση βιοκλιματικής πέργολας και γυάλινων ανεμοφρακτών, χωρίς να απαιτείται συντελεστής δόμησης.
7: Μητάρας Aluminium Technology. Καινοτομία στην πράξη.
8: Διαφημίσεις! Γέλος!

αυτό το υπέροχο τραγούδι. Δεν υπάρχει τραγούδι που να θυμίζει τόσο πολύ Ελλάδα όσο αυτό. Το τραγούδισε για πρώτη φορά ο Θόνος Πετρέλης, το διασκεύασε η Κατερίνα Λιόλιου και φυσικά το έγραψε ο Φίβος. Τέταρτο μέρος, ξεκινήσαμε για την τελική ευθεία. Πάντα στο Music Club, πάντα Χάρη Στεματάκη στο μικρόφωνο. Πάντα κάτι τρέχει με το Χάρη και σήμερα, όπως συμβαίνει από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 6 μέχρι τις 8 το απόγευμα. Μαζί με Πέτσα Μόλις πάντα. Για εσάς που νοιάζεστε για το κατοικίδιό σας και θέλετε πάντα το καλύτερο, θα βρείτε μοναδικές προσφορές που αγγίζουν μέχρι και το 50%. Κάθε εβδομάδα στα Πέτσα Μόλις και φυσικά υπάρχει και νέο Πέτσα Μόλις, το οποίο βρίσκεται στην Λεωφόρο Καλοκαιρινού. Μαζί μας έχουμε και αλουμινοδομία FG's για εσάς που θέλετε αλουμίνια, κατασκευές σιδήρου, οτιδήποτε και αν ετοιμάζετε, η αλουμινοδομία FG's σας περιμένει για να τα δείτε όλα μαζί και να τα φτιάξει για εσάς. Στη Μάνου Κατράκη 153 στην

0: 95,8. Τον ακούω όπου και να πάω.
1: Music Club.
0: Music Club.
1: Music Club.
0: Music Club. 105,8.

0: Ποιος είναι ο Ζήνωνας Χριστοφίδης?
1: Ο σεφ του Ocean Seaside στην ανάληψη, που σε μαγεύει με τα πιάτα του. Ολόφρεσκο ψάρι, κρέας ορίμανσης μπροστά στη θάλασσα. Σούσι από τον σεφ Κομπαγιάση και πολλές ακόμα επιλογές.
0: Ωραίο ακούγεται το Ocean Seaside.
1: Και με παιδική χαρά. Ocean Seaside, στην ανάληψη. All Day Restaurant. Βρείτε μας στα social για κρατήσεις και για τα event του καλοκαιριού.
0: Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις και πάρτι γενεθλίων.
1: Ocean Seaside, στην ανάληψη.
2: Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Olof Palme 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για το χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-821-804 και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή, ποιότητα που φαίνεται, αντοχή που μένει.
1: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη, κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Τώρα και νέο υποκατάστημα στη Μήλο. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
4: Νιώθω πίεση.
5: Αφού σου αρέσει.
4: Εννοείται. Speedwash είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Πλήσιμο.
1: Speedwash. Τα πιο σύγχρονα μηχανήματα στην Κρήτη. Με υψηλές πιέσεις και κορυφαία καθαριστικά. Για αστραφτερό αυτοκίνητο ή μηχανή. Μεγάλος, άνετος χώρος και εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κερδίστε 20% επιπλέον χρόνο πλησίματος με την κάρτα μέλους. Speedwash. Στην Παπαναστασίου, πίσω από τον Άγιο Ευγένιο. Speedwash. Πίεση που αρέσει πολύ.
6: 23 Αυγούστου έχουμε γενέθλια και το γιορτάζουμε. Ελάτε στο Speedwash και μπείτε στην κλήρωση για ένα διήμερο για δύο άτομα.
1: Κουρίτες. Ένας χώρος με διακριτική πολυτέλεια που συναντά την αρμονία και τη φινέτσα. Οι Κουρίτες σχεδιάστηκαν για να αναδεικνύουν τις στιγμές που αξίζει να θυμάστε από το γάμο, τη βάπτιση αλλά και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Με δύο αίθουσες εκδηλώσεων, μεγάλη και μικρή, με κτήμα αλλά και εκκλησάκι με αμφιθέατρο έως 3.000 άτομα. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να ξεπεράσουμε τις προσδοκίες σας. Χώρος διεξαγωγής εκδηλώσεων. Κουρίτες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Τηλίσου. Τηλέφωνο 2810-823-976.
7: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και τη Δετάρτη, γιαούρτι κολλιός, γάλα με βγάλ και όλα τα Σάιος και Sunny Buns είναι hot. Και για να μην καείς, στραγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμαρίων, 2,59 €. Με βγάλ Love Milk 1 λίτρου, 1,15 €. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml, 3,59 €. Με δύο συσκευασίες Sunny Pants κερδίζετε άμεσα 5 € στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, κοτόπουλο Κρήτης 3,80 € το κιλό. Ελληνικό πεπόνι 65 € το κιλό.
8: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
9: Από την

0: Εδώ είμαστε άλλη μια μέρα, 5η 30 Ιουλίου, τελευταία 5η για αυτό το μήνα. Αγαπημένοι μου ακροατές του Music Club 105,8, ο Θεοδωρή Χανάκη στο μικρόφωνο, Ελένη Λεπάκη ακριβώς απέναντί μου στην ώρα της σήμερα, μια κυρία.
1: Έτσι, έγινε θαύμα.
0: Έγινε ένα θαύμα, ναι, έγινε ένα θαύμα. Και ξεκινάμε το Tendora Back in Time για τις επόμενες σχεδόν 2 ώρες θα είμαστε μαζί.
1: Να τα λέμε επακριβώς.
0: 2002 GR ήταν αυτή που ακούσαμε μόλις. Δεν είσαι έρωτας εσύ, είσαι ένας γολγοθάς που τράβηξε. Φαντάσου είχε τραβήξει ο άνθρωπος.
1: Πω, πω, πω. Του Ιησού τα βάζει.
0: Τα πάθη του Χριστού.
1: Και βάσανα και πάθη.
0: Τι να πεις και τι να κάνεις. Λοιπόν, συνεχίζω έτσι λίγο πιο ροκ.
1: Μ' αρέσει.
0: Ναι, σ' αρέσει.
1: Όπως το πας, ναι, πάρα πολύ.
0: Ωραία. Γιάννης Αβυδάκης έρχεται για την συνέχεια. Πίστεψέ με, δε σ' αγαπάω.
1: Αγαπημένο.

0: Νεκτάριο Σφυράκη, σε ένα αγόρι που μεσουρανούσε στα 90s. Σκέψου καλά, αγαπημένη ακροατή, πριν πας να αλλάξεις σταθμό, γιατί εδώ παίζουμε μόνο επιτυχίες στο Music Club και τους 105,8. Λοιπόν, πάμε να δούμε που έχει κίνηση η πόλη, αγαπημένη μου Ελένη.
1: Για να δούμε.
0: Λοιπόν, Γιώφυρο, αρκετή κίνηση. 62 μαρτύρων, Μήνος με 62 μαρτύρων, Μήνος με Βενιζέλου, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου γενικότερα και Βενιζέλου. Καλοκαιρινού Αγίου Μινά για Μαλάκη. Αρκετή κίνηση έχει και στον κόμβο κάτω στο λιμάνι μπροστά από τον Κούλε και στους δύο κόμβους του λιμανιού. Κίνηση επίσης θα συναντήσουμε και στην Λεωφόρος Δημοκρατίας, Αβέρο, Φανεμογιάννη, Δούκος Μποφόρ, Ικάρου. Γενικά στο κέντρο αρκετή κίνηση. Τρικούπι με Δημοκρατίας, πάνω Κνωσού, ψηλά στη Μεγάλη Κνωσού, άνοδος κάθοδος στον πρώτο κόμβο. Ικάρου με Καζατζίδη και λίγη κίνηση στο αεροδρόμιο. Και στην Αλκαρνασσό έχει αρκετή κίνηση σήμερα από ό,τι βλέπω. Αυτά σε γενικές γραμμές. Λοιπόν, ό,τι και αν κάνετε, εμείς θα είμαστε εδώ να σας κρατάμε συντροφιά με αυτά τα υπέροχα τραγούδια από τα παλιά. Περνάμε σε Κωνσταντίνα. Στον επόμενο τόνο θα είναι η ώρα για σένα, ναι, μόνο.

0: Τρελαίνει την πηξίδα μας η Ευρυδίκη, αυτό το κορίτσι που επίσης ήταν στα high του εκείνη την εποχή. Ακόμα είναι λίγο, θα πω εγώ. Δηλαδή.
1: Έχει φωνάρα και ωραία τραγούδια. Πάρα πολύ ωραία τραγούδια.
0: Αλήθεια είναι αυτό, αλήθεια είναι αυτό. Λοιπόν, θέλω να σας πω κάπου εδώ ότι θέλουμε ακόμα 148 ημέρες για τα Χριστούγεννα.
1: Τελείως και ο Ιούλιος, τα λέγαμε
0: πάει,
1: τώρα.
0: Πάει, φιλιά και δύο, παιδιά.
1: Φιλιά και δύο.
0: Τη 210η ημέρα διανύουμε φέτος, oh, αυτού του έτους για το 20, για το 26. σήμερα γιορτάζει ο Ανδρόνικος, η Ανδρονίκη, ο Σίλας και ο Σιλουανός. Τι Σιλουανός, ρε? For the love of God, ας πούμε. Σήμερα.
1: For God's sake.
0: Ναι, δεν ξέρω, το προσπερνώ. Σήμερα είναι διεθνή ημέρα φιλίας. Χρόνια πολλά να πείτε στους φίλους σας, τα στηρίγματα που είναι πάντα εκεί. Όταν
1: στην οικογένεια που επιλέγουμε.
0: Μπράβο, στην οικογένεια που επιλέγουμε. Δεν θα μπορούσαμε να το τοποθετήσουμε καλύτερα. Επίσης, σήμερα είναι παγκόσμια ημέρα κατά της εμπορίας των ανθρώπων, το trafficking δηλαδή.
1: Αυτό το κλασικό.
0: Λοιπόν. Τα επόμενα δύο τραγούδια που έρχονται είναι αφιερωμένα στους φίλους μας.
1: Έτσι. Με πολύ αγάπη.
0: Το ένα είναι από μία γυναίκα για μία άλλη γυναίκα. Mm-hmm. Και το δεύτερο είναι, ρε παιδί μου, έτσι, γενικό, γενικού περιεχομένου.
1: Βύση γαρμπή.
0: Βύση γαρμπή, ρε παιδιά. Καλύτερα οι δυο μας.
1: Έτσι.

0: Τώρα αυτά τα δύο τραγούδια, ρε παιδιά, δεν είναι αφιερωμένα στη φιλία και τα δύο?
1: Ναι, ξεκάθαρα.
0: Μπορώ να σκεφτώ πάρα πολλά για φίλους, φίλες και ετσέτερα, ετσέτερα, τα οποία φυσικά θα τα βάλουμε.
1: Και εμένα μου ήρθε τώρα.
0: Φίλε, απόψε που πονάω.
1: Πού να βρω ένα φιλαράκι.
0: Α, και αυτό πολύ δυνατό, πολύ δυνατό, βέβαια, βέβαια, βέβαια. Αυτό το τραγούδι που λέει ασφυκτικά
1: αυτό,
0: κάποια στιγμή.
1: Αυτό.
0: Όταν ήμουν μικρή και το άκουγα, ρε παιδί μου, που έχω γεμίσει το ταβάνι ασφυκτικά, το δωμάτιο ασφυκτικά, τη λέει μέσα, νόμιζα ότι

της, Γιώργος Αλκαίος, με δύο μαρμάρινα φιλιά, αφιερωμένο στο φίλο μας τον Μάριο που μας το ζήτησε. Θα περάσουμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα μετά και θα επανέλθουμε. Μην πάτε κάπου, έχουμε να μιλήσουμε για φιλίες σήμερα.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Η ζωή δεν είναι τίποτε άλλο από συναισθήματα. Συναισθήματα που δημιουργούνται σε χώρους που νιώθεις ασφάλεια, άνεση, ανάγκη για δημιουργικότητα. Συναισθήματα που δημιουργεί η Ορφανός IFD. Μελέτη χώρου με ειδικά σχεδιαστικά προγράμματα που σας προσφέρουν εργονομικές προτάσεις, εντυχιζόμενες χειροποίητες κουζίνες σε κλασικά και μοντέρνα σχέδια, ντουλάπες και πόρτες στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε για σας έναν χώρο όπως τον είχατε ονειρευτεί. Ορφανός Interior Furniture Design. Λεωφόρος Παπαναστασίου 148. Τηλέφωνο 2810-325555. Βρείτε μας στο www.orfanosifd.gr, στο Facebook και στο Instagram. Ζήστε το συνέστημα μαζί μας.
2: Βρείτε σήμερα τις καλύτερες τιμές για το οικογενειακό τραπέζι από την Ατλαντίδα. Μπακαλιάρος Πόλοκ ξαλμυρισμένος, τιμή κιλού 4,50. Φαγκρί, τιμή κιλού 5,90.

0: Συναγρίδα με κεφάλι, τιμή κιλού 6,90. Κοκκινόψαρο με κεφάλι, τιμή κιλού 4,50. Χταπόδι Ατλαντικού, τιμή κιλού 11,90. Γαρίδα νούμερο 1 Αργεντινής, τιμή κιλού 11,90. Σουπιά ακαθάριστη, τιμή κιλού 9,90. Καλαμάρι κομμένο 500 γραμμάρια, τιμή τεμαχίου 3,90. Ατλαντίδα, ποιότητα και γεύση για αυτούς που αγαπάμε.
1: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
2: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
3: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
4: Τάκη, ζεσταίνομαι.
5: Να σου ανοίξω τον ανεμοφράκτη.
4: Τάκη, κρυώνω.
5: Να κλείσω τον ανεμοφράκτη.
4: Τάκη, νιώθω μια φούντωση τώρα.
5: Αγάπη μου, να ανοίξουμε τη βιοκλιματική πέργολα.
4: Τάκη, ψυχαλίζει. Κλείσε την πέργολα.
3: Μητάρας Aluminium Technology.
4: Για να μην κρυώνετε, για να μην ζεσταίνεστε, για να μην βρέχεστε.
3: Πριν καταλήξετε στον ψυχολόγο. Μητάρας, κατασκευή υπαίθριου και μη υπαίθριου χώρου με την υποθέτηση βιοκλιματικής πέργολας και γυάλινων ανεμοφρακτών, χωρίς να απαιτείται συντελεστής δόμησης.
4: Μητάρας Aluminium Technology. Καινοτομία στην πράξη.
6: Διαφημίσεις! Γέλος!

0: Εδώ είμαστε με Χρήστο Σαντικάη. Μια πάρα πολύ ωραία διασκευή που έχει κάνει το τραγούδι της Γλυκερίας. Αναπνοή Ανατολή στο Music Club και τους 105,8, το σταθμό των επιτυχιών. Έχω κουραστεί να σας το λέω πια, δεν το έχετε καταλάβει. Τόσο καιρό.
1: Εντάξει,
0: τόσα χρόνια.
1: Επανάληψη, μην τη μαθήσω.
0: Πάσει. Λοιπόν, 1930 είναι όταν η Ουρουγουάη νικάει την Αργεντινή με 4-2 στο Μοντεβιδέο και κατακτά το πρώτο παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου.
1: Ουρουγουάη.
0: 1982 είναι επίσης όταν η Μελίνα η Μερκούρη, τότε υπουργός πολιτισμού, θέτει το θέμα της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα στη χώρα μας στη διάσκεψη των υπουργών πολιτισμού της UNESCO στο Μέχικο. Βίβα Μέχικο! Πολύ ωραία. Σαν σήμερα επίσης η Άννα Παναγιωτοπούλου θα γινόταν 80 χρονών αν δεν είχε φύγει ένα Μάιο.
1: Ναι, ναι.
0: Τέλος πάντων, μην πούμε ότι γεννήθηκε τώρα, δεν χρειάζεται. Θα γινόταν 80.
1: Αυτά. Εμβληματική μορφή και αυτή, έτσι.
0: Ναι, δεν το συζητάμε. και αν μας έχει χαρίσει στιγμές γέλιου. Αυτά σαν σήμερα, αγαπημένοι μου αγροτές. Περνώ σε Δέσποινα Βανδύ.
1: Αγαπημένη Ντέβα
0: Queen, όπως λένε τα ετερόνυμα, έλκονται πολύ. Βέβαια, κάπου εδώ θέλω να πω ότι κυκλοφορούν και κάποιες νέες θεωρίες,
1: ναι,
0: που μιλούν για τα ομώνυμα.
1: Για να δούμε.
0: Ναι, ότι τέλος πάντων δεν θα την αναπτύξω τώρα αυτή τη θεωρία. Ψάξτε τη, ότι τα ομώνυμα είναι αυτά που στο τέλος έλκονται.

0: Γιώργος Μαζωνάκης, μη μου ζητάς να αλλάξω γνώμη, αγαπητέ μου φίλε. Για μας απόψε δεν υπάρχουν άλλοι δρόμοι.
1: Ζητάς, δεν ζητάς, γνώμη δεν αλλάζουν.
0: Ναι. Έτσι, έτσι. Όπως θα λέει η Ελένη, παιδιά, από αυτό το μικρόφωνο και τα headquarters του music. Headquarters. Μου αρέσει όταν.
1: Σου πάει.
0: Βάζω λίγο ρώσικη essence μέσα στα αγγλικά μου.
1: Σου πάει πάρα πολύ.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Θα μπορούσες να κάνεις ένα stand-up comedy Russian.
0: Σπασίμπα, σπασίμπα. Λοιπόν, χθες που δεν κάναμε κουμπί, έγινε κάτι το οποίο είναι αξιοσημείωτο, ρε παιδί μου, γι' αυτό και θα το αναφέρω σήμερα, έτσι. 29/7/2005
1: ναι.
0: Ήταν η μέρα που άρχισαν να μαραζώνουν οι γιαγιούλες. Μετά από 14 χρόνια και 3.457 επεισόδια, κρατηθείτε, 150.000 σελίδες διαλόγων, δηλαδή μισός Αμαζόνιος.
1: Κατάλαβα που θα πας.
0: Είδαμε για τελευταία φορά τη λάμψη.
1: Τέτοια μέρα έγινε,
0: παιδιά. Που ο Γιάνγκος ο Δράκος κατέβαινε τη σκάλα και έλεγε στην υγειά σας και από κάτω δεν υπήρχε κανένας.
1: Άνθρωπος.
0: Έμεινε ολομόναχος όπως και του άξιζε στο τέλος της ημέρας.
1: Με τόσα που είχε κάνει.
0: Τι
1: περιμέναμε.
0: Εποτρελάθηκε.
1: Η απόλυση του Γιάνγκου που απέλυε την άλλη.
0: Ναι.
1: Και της έδινε ένα εκατομμύριο. Λέω μια τέτοια απόλυση δεν αξίζουμε ο καθένας μας.
0: Νομίζω παραπάνω της είχε δώσει.
1: Και κάτι σπίτια.
0: Και κάτι σπίτια, για κάτι κόντορα, για κάτι λιγότερο.
1: Δηλαδή πού ζούμε.
0: Τέλος πάντων, λείπει, παιδιά. Η φωσκολιάδα, λείπει και η λάμψη, καλημέρα ζωή και
1: ξεκάθαρα λείπει.
0: Όλες αυτές τις καθημερινές σειρές νιώθω. Δηλαδή δέρα στο δέξι, φιλοδοξίες, η αγάπη, απαγορευμένη αγάπη. Κλεμμένα όνειρα με τον Μαλτέζο.
1: Πω, τι μου θύμισες. Και φαίνεται τόσο κοντά όλα αυτά, αρέσει. Αυτό είναι το πιο ανησυχητικό από όλα.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Λοιπόν, καλησπέρα να στείλω στους Κουρίτες που είναι και σήμερα μαζί μας. Ένας χώρος που μπορεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και ένας χώρος που μπορεί να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε κοινωνική εκδήλωση εσείς μπορεί να επιθυμείτε. Πρώτο χιλιόμετρο Γαζιού και τη Λύσου, 2810-823-973 το τηλέφωνό τους. Καλέστε τους για τη δικιά σας κοινωνική εκδήλωση. Άλλη στις πρωτοψάλτη έρχεται για τη συνέχεια. Μας λένε να πάμε μια βόλτα στον Άδωνη για ένα καφέ. Και Ελευθερία Ερβανιτάκη, δυνατά.
1: Γίνανε όλα δυνατά, ναι.
0: Χουχουχουχουχουχουχουχουχουχουχουχουχουχουχουχουχουχουχουχουχουχουχουχουχουχουχουχουχουχουχουχουχουχουχουχουχουχουχουχουχουχουχουχουχουχουχουχουχουχουχουχουχουχουχουχουχουχουχουχουχουχουχουχουχουχουχουχουχουχουχουχουχουχουχουχουχουχουχουχουχουχουχουχουχουχουχουχουχουχουχουχουχουχουχουχουχουχουχουχουχουχουχουχουχουχουχουχουχουχουχουχουχουχουχουχουχουχουχουχουχουχουχουχουχουχουχουχουχουχουχουχουχουχουχουχουχουχουχουχουχουχουχουχουχουχουχουχουχουχουχουχουχουχουχουχουχουχουχουχουχουχουχουχουχουχουχουχουχουχουχουχουχουχουχουχουχου

0: Music Club 105,8 παρουσιάζει.
1: Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές. 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Production.
0: Με την υποστήριξη του Music Club 105,8. Ραδιόφωνο όπως το θες.
2: Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Olof Palme 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για το χώρο. Σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-821-804 και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή, ποιότητα που φαίνεται, αντοχή που μένει.
3: Παγωτό με γεύση πορτοκαλόπιτα.
4: Πού ταξιδεύεις πάλι?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Με τόση ποικιλία σε σνακς, παγωτά και δροσερές σαλάτες, πού θα είμαι?
4: Σωστά. Ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Για χειροποίητο παγωτό και παγωτίνια, ή στα πεζά θα είσαι, ή στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 51 ή Κορονοϊού 5 στο Πάρκο Θεοτοκόπουλου. Ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Καφές, ροφήματα, βουτήματα, σιροπιαστά και χειροποίητο παγωτό σε απίστευτες γεύσεις. Τούρτες με ή χωρίς ζαχαρόπαστα, όπως τις είχες φανταστεί.
3: Παγωτό με πραλίνα αμυγδάλου.
4: Άντε πάλι!
5: Από το 1960 φροντίζουμε την όρασή σας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Ποιότητα, αισθητική, εξυπηρέτηση. Μεγάλη γκάμα σε σκελετούς οράσεως και γυαλιών ηλίου. Ολοκληρωμένες σειρές και αποκλειστική διάθεση για το Ηράκλειο σε όλους τους επώνυμους οίκους. Καλοκαιρινού 33, Λιοντάρια, Αβέροφ 21 και στο www.markakis.gr. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Φροντίδα για την όραση από το 1960.

0: News Club 105,8, τον Dora Back in Time. Θεοδωρό Γιαχνάκη στο μικρόφωνο και Ελένη Λιαπάκη μαζί μου στο στούντιο. Και σήμερα.
1: Εδώ.
0: Στο κήπεδο αυτό. Το Κατερινάκι ήταν αυτό. Κοίτα, μη μου φύγει. Καλή είναι.
1: Έχει ωραία φωνούλα.
0: Έχει. Τώρα εγώ όμως θα πάω σε ένα εντελώς διαφορετικό θέμα.
1: Πού θα με πας, θα με πάω στα αστέρια?
0: Θα σε πάω σε γαστρονομικές περιπέτειες. Διότι το κοντοσούβλι αναδείχθηκε το καλύτερο πιάτο με χοιρινό στον κόσμο, παιδιά. Εντάξει. Κατακτώντας έτσι την κορυφή, σύμφωνα με το γαστρονομικό οδηγό Taste Atlas. Όσοι δεν το ακολουθείτε, να το ακολουθήσετε. Αναδείχθηκε νούμερο ένα πιάτο με χοιρινό παγκοσμίως, συγκεντρώνοντας βαθμολογία 4,6 στα 5. Η διεθνής, λέει, αυτή διάκριση οφείλεται στην απλότητα και την πλούσια γεύση του.
1: Έτσι.
0: Μεγάλα κομμάτια κρέατος μαρινάρονται για ώρες με μυρωδικά κρασί και λάδι. Και στη συνέχεια σιγοψύνονται στη σούβλα πάνω στα κάρβουνα.
1: Να παραγγείλουμε.
0: Εντάξει, παιδιά, μην λέμε τώρα τι είναι το κουντουσούβλι. Εδώ πέρα επίσης στις 50 θέσεις, στη θέση 44 με 4,1 αστεράκια στα 5 είναι η γουρνοπούλα.
1: 44.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, σκέψω ότι υπάρχουν δύο ελληνικά
1: πιάτα
0: χοιρινά μέσα στα 50.
1: Έτσι. Το καλύτερο ποιο είναι, έχει.
0: Το κουντουσούβλι, Μαρισουλέο.
1: Συγγνώμη, μπερδεύτηκα.
0: Νούμερο ένα.
1: Εγώ σκεφτόμουν ότι συνόρα όση ώρα μιλούσε, θα παραγγείλουμε.
0: Η Έλλη, γιατί πίνασα.
1: Αυτό σου λέω. Τι είναι, σκεφτώ τη θέση. Είναι το φαγητό, την κοιλιά μου στη
0: θέση. Η αλήθεια είναι ότι πίνασα και τώρα με πατατιστιανιτές από δίπλα.
1: Μια σαλατούλα έτσι και κάτι άλλο που δεν μπορώ να το πω στον αέρα.
0: Λίγο γιαουρτάκι έτσι. Να βουτάμε την πατάτα.
1: Αυτό.
0: Όχι τζατζίκια εδώ μέσα.
1: Γιατί?
0: Όχι. Κάζους μπέλι.
1: Εντάξει. Okay.
0: Θα τσακωθούμε.
1: Που μου λες εσύ σε τι θέση? Του παιδί μου, εγώ σκεφτόμουν το τηλέφωνο Deliveroo αυτή τη στιγμή. Σοβαρά μιλάς.
0: Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι το αφιερώνει η μητέρα Ελένη Λιαπάκη.
1: Α, ναι, θέλω να το πω για το γιώκα μου που είχε χτες γενέθλια. Τον αγαπώ πάρα πολύ. Εντάξει, και για όλους όσους γιόρταζαν χτες, είναι τα λιονταράκια τώρα.
0: Ναι, είναι τα λιοντάρια.
1: Είναι η περίοδος αυτή, χρόνια πολλά. Και εντάξει, υγεία πάνω απ' όλα, όλα τα υπόλοιπα θα τα βρούνε. Θα τα βρούμε, να έχουμε στόχους, όνειρα και όλα θα γίνουν.
0: Λοιπόν, Τζένι Βάνου έρχεται για τη συνέχεια. Ένα τραγούδι που διάλεξε η Ελένη για το γιο της. Αγόρι μου.
1: Αγόρι μου, να σε χαρώ.

0: Music Club 105,8.
1: Έρημος δρόμος ξεκινά. Στου χωρισμού την άκρη ξέρω πως δεν θα έρθει.

0: Εδώ είμαστε Μαρινέλα και Αντωνάκης Ρέμος, παντού και πουθενά, από μια live εκτέλεση για τον Music Lab και τους 105,8. Αγαπητή κυρία Λιουπακιουλούση, ζάζε.
1: Αλλούζε μένα. Θυμάσαι που έλεγα πριν για το χρόνο, πόσο κοντά μου φαίνονται όλα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ο χρόνος κινείται πιο γρήγορα από όσο νομίζεις και εδώ είναι η απόδειξη.
0: Μίλησέ μου.
1: Έχουν περάσει 7 χρόνια από τον COVID.
0: Ναι ρε φίλε, 6, τι 7?
1: 7 γράφει εδώ.
0: Ψέματα λέει, παιδιά, αφού το 2020 είχαμε COVID.
1: Liars,
0: ξεκάθαρα.
1: Εντάξει. Okay.
0: 6,5 για την ακρίβεια.
1: Ναι,
0: δεν
1: εντάξει,
0: είναι 7,
1: το είπε σε σούμα, ρε παιδί μου.
0: Ναι, ναι.
1: Το 2007 είναι πιο μακριά από το 2044.
0: Ωφ,
1: μαχαιριά και μάλιστα το γύρισε κιόλας.
0: Έλα να σου πω, θέλεις να μας ισοπεδώσεις σήμερα, κορίτσι
1: μου? Από τα τραγούδια που βάζεις εγώ θα σας ισοπεδώσω, κυρία.
0: Περίμενε
1: μου,
0: λίγο.
1: Πέρα από το τραγούδι το αγόρι μου που ήταν για το αγόρι μου το Μύρωνα.
0: Κάτι έπρεπε να ταιριάξουμε για το αγόρι στο Μύρωνα.
1: Ξέρω πως δεν θα τις ξανά.
0: Εντάξει,
1: ήταν ωραίο βέβαια, αντικειμενικά τραγουδάει.
0: Αντικειμενικά ήταν.
1: Γιατί
0: τώρα,
1: μόνο επιτυχίες εδώ στο Music Club. Τέλος πάντων, φύγαμε το θέμα, δεν πει.
0: Συγγνώμη.
1: Ξεκάθαρα. Οι άνθρωποι που γεννήθηκαν το 1990 απέχουν μόνο 14 χρόνια από τα 50. Εντάξει, μπορείτε να πιείτε μετά από αυτό, σας το επιτρέπω.
0: Δεν μπορώ να πάρω την ανάσα μου με αυτά που λέει. Έχω καταπιεί τη γλώσσα μου, ειλικρινά.
1: Το 2016 ήταν πριν από μία δεκαετία.
0: Έχω ανατριχιάσει ολόκληρη. Ο εγκέφαλό μου δεν κάνει αυτή τη στιγμή connection με το υπόλοιπο σώμα.
1: Α, εμένα δεν έκανε πριν με το φαγητό, εκεί μπλοκάρω.
0: Ρε φίλε, δεν ξέρω, αλήθεια. Δεν έχω λόγια αυτή τη στιγμή.
1: Το air conditioning είναι ανοιχτό.
0: Δεν ξέρω, εντάξει. Δεν νιώθω πολύ καλά όμως.
1: Παίξε ένα τραγουδάκι, πάμε παρακάτω να
0: κυλήσει. Αυτά ήθελα να μας πεις, αυτά τα ωραία.
1: Σας ισοπαίδωσα νομίζω.
0: Μας διέλυσε, δεν μας ισοπαίδωσε απλά.
1: Μιλάμε, με
0: έχει η προσωπικότητά μου και όλη μου υπόσταση αυτή τη στιγμή πέσει στα πατώματα.
1: Έτσι.
0: Πόρε,
1: θα βάλεις
0: φίλε
1: τώρα κάτι ανεβαστικό?
0: Όχι.
1: Α, ωραία.

0: Όμως ο βασιλιάς οριακά θα μπορούσε να χαρακτηριστεί. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, αλλά θα μπορούσε να χαρακτηριστεί βασιλιάς ο Αντώνης Ωρέμος.
1: Βασιλιάς.
0: Ναι.
1: Της επανεκτέλεσης, να πεις.
0: Όχι της επανεκτέλεσης.
1: Γιατί είναι ο Φέρης.
0: Βασιλιάς της επανεκτέλεσης είναι ο Φέρης. Βασιλιάς χωρίς άλλο επιθετικό προσδιορισμό. Θα έβαζα τον Αντώνη Ωρέμο.
1: Εμένα πάντως μου αρέσει στο τέλος που λέει τι φουρτούνες ζήσαμε και όμως επιζήσαμε.
0: Τώρα, αν φύγει, θα είμαστε δύο θύματα.
1: Δηλαδή,
0: ατακάρα,
1: εντάξει, τα λόγια περιτά.
0: Ατακάρα, πω, τρομερό τραγούδι. Μπράβο, Αντωνάκη, μπράβο.
1: Μπράβο, ρε Αντωνή.
0: Λοιπόν, παιδιά μου αγαπημένα, τώρα ήρθε η ώρα να πάμε στους φίλους. Θα υπάρξει μια σειρά τραγουδιών τα οποία έτσι αναφέρονται στους φίλους. Δεν ξέρω αν θα προλάβουμε να τα ακούσουμε όλα μαζί, αλλά εσείς θα τα ακούσετε σίγουρα.
1: Έτσι.
0: Δηλαδή, επειδή σε λίγο θα σας αφήσουμε εκτάκτος. Θα ακούσουμε τώρα Γιώργο Λεμπέση με το Όλιβο Σκόπουλο Φίλε.
1: Πω, τι μου θύμισες.
0: Θα ακούσουμε μετά Γιάννη Πουλόπουλο Φίλε.
1: Πολλοί φίλοι μαζευτήκαμε.
0: Πολλοί φίλοι μαζευτήκαμε.
1: Ένα medley θα το λέγαμε.
0: Ναι. Αφιερώστε τώρα, παιδί μου, όπου εσείς κρίνετε ότι χρειάζεται. Οι φίλοι μας είναι τα στηρίγματά μας. Δεν θα πάψω ποτέ να το λέω. Για προσωπικά είναι βασικός πυλώνας της ύπαρξής μου.
1: Και εμένα, τα αφιερώνω στους φίλους μου. Τους αγαπώ πολύ. Να είστε καλά, να σας χαίρομαι και να με χαίρεστε.
0: Έτσι, ό,τι είπε. Οπότε δεν έχω κάτι έξτρα να προσθέσω. Είναι ακριβοθόρητη, όχι ακριβοθόρητη. Είναι πολύ λάθος η λέξη αυτή που μόλις χρησιμοποίησα.
1: Όχι,
0: δεν είναι ακριβοθόρητη η φιλία για εμένα. Είναι κάτι το οποίο έτσι είναι βασικός πυλώνας υπαρξιών. Δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω. Το ακριβοθόρητο ήταν πολύ λάθος λέξη και επιθετικός προσδιορισμός. Λοιπόν, Γιώργος Λεμπέσης και ερχόμαστε.

0: ακροατές, και επειδή πρέπει να γίνουμε και εμείς καλοί φίλοι σήμερα, γι' αυτό ακριβώς θα σας αφήσουμε νωρίτερα. Πάμε να τιμήσουμε την φιλία. Εμείς θα το πούμε αύριο, ημέρα Παρασκευή, 31 Ιουλίου, εδώ στον Music Lab και τους 105,8. Θα σας αφήσουμε με τραγούδια που μιλούν για φίλους, για λίγο ακόμα. Δηλαδή θα παίξει τώρα, ακούστε, η ιερή λέξη, ακούστε τώρα, θα παίξει Γιάννης Πλούταρχος, φίλε. Θα πάμε μετά σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και μετά Νότης Φακιανάκης, άκου βρε φίλε. Μιχάλης Χατζηγιάννης, φίλοι και εχθροί. Γιώργος Χαγοσέος, ούτε εχθροί ούτε φίλοι. Και φυσικά θα κλείσουμε με Θοδωρή Φέρη, φίλοι δεν ήμασταν ποτέ.
1: Λοιπόν, με τους φίλους σας όλοι μαζί θα κάτσετε παράκι και θα τα ακούσετε.
0: Μπράβο, έτσι ακριβώς.
1: Θα σας τα αφιερώσουμε.
0: Θα συνεχιστεί φυσικά μετά το πρόγραμμα του Music Lab, γιατί εντάξει, παίζουμε μόνο επιτυχίες και παίζουμε μόνο τραγούδια. Έτσι, ένας μαραθώνιος τραγουδιών θα ξεκινήσει σε λίγο και θα σταματήσει το πρωί που θα έρθει ο Μάρτης.
1: Έτσι. Με το καλημέρα.
0: Με το καλημέρα.
1: Ακούσετε τον Παναγιώτη μας.
0: Λοιπόν, τον τώρα Back in Time μόλις τελείωσε. Θεοδωρή Γιαχνάκη ήταν στο μικρόφωνο και Έλενη Λιαπάκη ήταν μαζί μου και σήμερα. Φιλιά πολλά, τα λέμε αύριο.
1: Γεια σας.

0: 105,8 παρουσιάζει
1: Κωνσταντίνος Αργυρός live. 5η 13 Αυγούστου ο Κωνσταντίνος Αργυρός στο Κούμπα Seaside Experience στην Αμμουδάρα Ηρακλείου Κρήτης. Αυτό το βράδυ το περίμενες καιρό. Μια μαγική συναυλία με τις μεγάλες επιτυχίες του Κωνσταντίνου Αργυρού. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Κρατήσεις στο 6936-778-800. Κωνσταντίνος Αργυρός live. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ.
0: Με την υποστήριξη του Music Club 105,8. Ραδιόφωνο όπως το θες.
1: Ακούστε σε λίγο.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Σήμερα θα μάθουμε πώς λειτουργεί ένα σωστό κούφωμα. Πρέπει να δουλεύει τέλεια, όσο μεγάλο κι αν είναι. Να κρατάει έξω το κρύο και τη ζέστη, τον θόρυβο, την υγρασία και φυσικά τους απρόσκλητους επισκέπτες. Και να είναι απλά όμορφο. Αλουμινοδομή Αυτζής. Παντός τύπου κατασκευές αλουμινίου σιδήρου υψηλών προδιαγραφών. Αλουμινοδομή Αυτζής. Από το 1988. Απλά η δουλειά μας. Μάνου Κατράκη 153 Φοινικιά. Και στο avgis.gr. Αλουμινοδομή Αυτζής. Το Α και το Β στο κούφωμα.
2: Καλημέρα, Αλέξα. Ποιος έχει το καλύτερο φρέσκο ντόπιο κρέας στην Κρήτη?
3: Καλημέρα, Μάνο. Αναλύω, το βρήκα. Η Ιερονιμίδης. Ποιότητα και εξυπηρέτηση.
2: Αχα! Το ήξερα!
3: Nice to meet you.
4: Κρεοπολία Ιερονιμίδης. Μόνο ντόπια και ελληνικά κρέατα. Χειροποίητα παρασκευάσματα. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, η ποιότητα Ιερονιμίδης κάνει κάθε γιορτή αξέχαστη. Από το 1980 με δύο καταστήματα. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55 και Ολυμπιονικών 1 πριν το Παγνί.
3: Nice to meet you.
5: Έλα, τι έγινε, τι έπαθες?
2: Με πιάσε πανικός. Έχω ραντεβού και δεν έχω τι να φορέσω.
5: Σου έχω λύση. Λελεδάκι σου όμω. 50 χρόνια τώρα σώζει κόσμο.
2: Με μισό λεπτό. Το μαγαζί με τα ρούχα για όλες τις ώρες και όλες τις τσέπες. Από φόρμες μέχρι κουστούμια και αξεσουάρ. Σωστά. Φεύγω τώρα.
5: Λελεδάκι σου όμω. Επισκεφτείτε μας στην Δικαιοσύνης 17 αλλά και στο Instagram. Λελεδάκι σου όμω. Το όνομα που εμπιστεύεσαι. Η ποιότητα που θυμάσαι.
2: Ανδρικά ρούχα και αξεσουάρ Λελεδάκης. Και τώρα με εκπτώσεις που αγγίζουν το 50%.
6: Διαφημίσεις! Γέλα!

0: Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Olof Palme 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για το χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-821-804 και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή. Ποιότητα που φαίνεται, αντοχή που μένει.
1: Ο Music Club 105,8 παρουσιάζει.
2: Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές. Τρίτη 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Με την υποστήριξη του Music Club 105,8. Ραδιόφωνο όπως το θες.

0: Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Olof Palme 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για το χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-821-804 και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή. Ποιότητα που φαίνεται, αντοχή που μένει.
1: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
2: Στα πεζά, κυρία.
1: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
2: Μα κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
3: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταίας τεχνολογίας και πάντα την καλύτερη εξυπηρέτηση. Λαβύρινθος, από το πιο μεγαλοπρεπές γαμήλιο γλέντι μέχρι και μία μικρή εκδήλωση. Λαβύρινθος Event Hall συνεχίζει το μύθο του στα πεζά. Τηλέφωνο 2810-743-545.
4: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κάρτερου σας προσκαλεί σε ένα μοναδικό κριτικό γλέντι με το συγκρότημα του Γιώργη Φασουλά και του Κώστα Καλέργη. Τετάρτη 5 Αυγούστου στον Άβλιο Χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Κάρτερου. Ο Γιώργης Φασουλάς και ο Κώστας Καλέργης στον Καρτερό. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69-45-289-419. Μεγάλη χορηγή. Χυμοεμπορική Θεοδοσιάδης. Προϊόντα Γάλακτος Λαζονικολής. SP Graphics Παρασύρη Σολομών.
5: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Non-Stop Hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-Stop Live.
1: Δεν γλιτώνεις εύκολα.

Non-Stop Hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-Stop Live.